0: Στα σώματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα.
1: Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? In Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Έτσι ακριβώς με τραγουδάρες. Στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων και σε αυτές τις απίστευτες, υπέροχες, εκπληκτικές επιλογές. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και βλέπω εδώ τον πανικό που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Να σας πούμε λοιπόν, διαβάζω στο ενικός.gr για την τραγωδία στα Άνω Λιώσια. Νεκρή μία 17χρονη σε τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο με 5 νέους προσέκρουσε σε κολόνα. Είναι αυτό το οποίο λέμε, φωνάζουμε, τρέμει η ψυχή μας κάθε φορά. Προσέξτε μωρέ, να προσέχετε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν μονίμως τα ίδια και τα ίδια σε αυτή την κοινωνία. Στο Γιοταχή επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε λοιπόν σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τραυματίστηκαν 3 νεαροί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και ασφαλώς τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει κιόλας στο προσκήνιο, φέρνει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου φυλής. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι ένας δρόμος, μία λεωφόρος δεν είναι καλή, δεν τρέχουμε. Έχουμε μεγαλύτερη, διπλή και τριπλή προσοχή στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας γενικότερα για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Βαλινάκη, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, οτιδήποτε έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική. Είναι ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε να κλιμακώνει την επιθετική της στάση η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Αυτόν τον Αύγουστο έχουμε καταγράψει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ 170 παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου στις πρώτες 24 ημέρες, κύριε Υπουργέ. Και νομίζω ότι και με βάση όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βαλινάκη, αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι, είναι προφανές ότι έχουν συσσωρευτεί στον ορίζοντα πολλά επικίνδυνα θέματα. Πέρα από τα γνωστά που ξέραμε επί δεκαετίες, έχει προστεθεί το ζήτημα της δίθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρία, η τουρκική θεωρία, δεν είναι, αν θέλετε, παλιά όπως ακούστηκε να λέγεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι τωρινή, είναι καινούρια των τελευταίων ετών. Και βλέπουμε μάλιστα ότι επίκειται και η κωδικοποίηση αυτής της εξωφρενικής θεωρίας μέσα από νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία και το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερη ένταση στις σχέσεις μας τους επόμενους μήνες, εάν τελικώς βεβαίως ενσωματωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, αλλά και τα μισά να ενσωματωθούν, προφανώς θα έχουμε ένταση και προβλήματα. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και να υπογραμμίσω κάτι που περνάει σχεδόν απαρατήρητο στη χώρα μας και είναι το πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία πλέον ξεκάθαρα λέει ότι ένα μέρος του ελληνικού εδάφους, ένα μέρος των ελληνικών νησιών, στην ουσία σχεδόν όλα τα ανατολικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, πρώτα τα μικρότερα με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και μετά και τα μεγαλύτερα επειδή λέει τα έχουμε στρατιωτικοποιήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα νησιά τα αμφισβητεί η Τουρκία από τη μεριά της. Μιλάμε δηλαδή για προσπάθεια αλλαγής συνόρων. Και αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία που κάποιος ακραίος εκτοξεύει κάποια μέρα σε ένα τουρκικό μέσο. Είναι μια επίσημη πλέον θεωρία της γειτονικής χώρας. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα.
0: Επιδιώκει το θερμό επεισόδιο η Τουρκία, ο Ερντογάν. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Γεραπετρίτη. Εχθές στη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, σημείωσε δύο πραγματάκια. Πρώτον, τα F-16, τις Μπελαρά, τις φρεγάτες, και ο Σονούπο και τα F-35 τα στέλνουμε όπου είναι απαραίτητο να τα στείλουμε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν και από τη δική μας την πλευρά πρόθεση αντίδρασης απέναντι στη δράση της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, είπε και ο κύριος Υπουργός ότι αγρυπνούμε αλλά δεν ανησυχούμε. Ναι. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να ανησυχώ όταν μου λένε κάτι συνεργάτες, κάποιοι, ότι δεν ανησυχούν. Ανησυχώ και έπρεπε να ανησυχούμε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εδώ πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε αν πράγματι ο συσχετισμός δυνάμων με την Τουρκία είναι τέτοιος ώστε να αποτρέπει την Τουρκία. Όχι απλά να λέμε ότι έχουμε βελτιώσει τις ένοπλες δυνάμεις μας, που τις έχουμε βελτιώσει.

0: πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες που λέει και ο κύριος Κυραπετρίδης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες όμως πρωτοβουλίες στο μεγάλο μέρος τελικώς αποδείχθηκαν άσπερες, διότι δημιούργησαν μάλιστα και ένα ζήτημα μπούμεραν, κύρισαν μπούμεραν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, όταν ξέρουμε όλοι στο καλώδιο το GSI ότι σταμάτησαν όλα στην Κάσο επειδή εμφανίστηκαν οι τουρκικές στρεγάτες και προς το παρόν τουλάχιστον επί 2 χρόνια όμως έχουν μπλοκάρει όλο αυτό το πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και στο παρελθόν με άλλο τρόπο με τον αγωγό Ιστιμέτ που κι αυτός ναυάγησε. Τα αιωλικά πάρκα τα οποία είχαμε ξεκινήσει να τα σχεδιάζουμε πέρα από τα 6 μίλια και τελικά τα μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων. Τα θαλάσσια πάρκα το ίδιο όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και κατά τη γνώμη είναι μια λάθος πρωτοβουλία. Εγώ δεν βάζω πιο ψηλά τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου από τους ανθρώπους του Αιγαίου, διότι εδώ είναι, έτσι τίθεται το ζήτημα. Ή θα βοηθήσεις τα μικρά νησιά να αποκτήσουν κατοίκους αυτά που τους έχασαν, διότι έφυγαν σε δεκαετίες δύσκολες του 50 και του 60, να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω και να ενισχύσεις αυτούς που υπάρχουν εκεί με γερές ενέσεις βοήθειας, ή θα δώσεις προτεραιότητα στα θαλασσοπούλια και θα διώξεις τους κατοίκους. Αυτή λοιπόν η αιμονή με το περιβάλλον σε περιοχές που κατά την Τουρκία δεν είναι ελληνικές και είναι γκρίζες, προφανώς δεν λειτουργεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων.
1: Δηλαδή τους χάρτες τους οποίους δημοσιοποίησε η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, θεωρείτε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να αντιδράσει με πιο στεναρό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο, εκτός από αυτές τις δηλώσεις και βεβαίως τα διαβήματα, αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι μάλλον ήταν χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, κύριε Βαλινάκη.
0: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο τα θαλάσσια πάρκα είναι απλώς ο προάγγελος, δηλαδή μικρά-μικρά βήματα, γιατί το κάνει έξυπνα σε εισαγωγικά η Τουρκία από τη μεριά της, μικρά-μικρά βήματα που το καθένα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να προκαλέσουν μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες, και πολλούς δεν φαίνεται αυτό, δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά όμως δημιουργούν βήματα προόδου των τουρκικών θέσεων σε βάρος των ελληνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το τι θα κάνεις δεν μπορεί να είναι το πάγιο το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και άσπερο, δηλαδή οι διαμαρτυρίες στους Ευρωπαίους. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει ότι δεν λειτουργούν. Δηλαδή πρώτον πας και το λες και οι άλλοι θα ακούνε, λένε ένα ναι, το πολύ πολύ θα βγει και ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, θα κάνεις μια πολιτική όπου αντιλαμβάνεσαι ότι απέναντί σου έχεις ένα τεράστιο θέμα που λέγεται Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και άρα ευρωπαϊκό και το θέτεις έτσι, και μπλοκάρεις μια σειρά από αποφάσεις και προγράμματα της Ευρώπης που έχουν μεγάλη σημασία για την Τουρκία, πράγμα που δεν έχει γίνει μόνο στο θέμα του SAFE, του προγράμματος SAFE, αλλά εδώ συζητάμε για πάρα πολλά τέτοια. Ή λοιπόν το θέτεις έτσι και μπλοκάρεις και τότε πραγματικά μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ή πρόθεσε απλώς και διαμαρτύρεσαι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται με, αν θέλετε, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σοβαρή και ακριβώς υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δένουν γύρω από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, και αυτό είναι που καθιστά το πρόβλημα τόσο ανησυχητικό και σπουδαίο κατά των εθνικών συμφερόντων, και γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνολική πολιτική και όχι με διαβήματα τα οποία νομίζω όλοι ξέρουμε πια ότι δεν αποδίδουν.
1: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Βαλινάκη, ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να προκαλέσει το θερμό επεισόδιο, διότι αν ισχύουν αυτό το οποίο λένε πολλοί αναλυτές, δεν ξέρω και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, ότι με το που θα ξεκινήσει η διαδικασία πόντισης του GSI, το Ούρουτς Ρέις βρίσκεται στα ανοιχτά εκεί της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, προκειμένου να μπει στη διαδικασία να παρενοχλήσει τις ενέργειες που θα κάνουν η ελληνική πλευρά με το γαλλικό κολοσσό. Και αναρωτιέμαι εάν σε εκείνο το σημείο θα παρέμβει και η Γαλλία, εάν θα παρέμβουμε και εμείς πιο δυναμικά, εάν ευσταθεί, εάν δούμε ένα τέτοιο σενάριο μάλλον να υλοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Κοιτάξτε, τη θεωρία ότι μία ξένη

0: μεγάλη εταιρεία όπως ήταν η Σεύρον νότια της Κρήτης ή η Γαλλική στη συγκεκριμένη περίπτωση για το καλώδιο της Κάσου, θα φέρουν μαζί τους και μια αμερικανική στη μια περίπτωση, γαλλική στην άλλη, αντίδραση επί του πεδίου των χωρών αυτών, εγώ δεν τη θεωρώ δεδομένη. Είναι μια εικασία. Δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες, αν θέλετε, παραδοχές. Φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι στον αέρα και θα απογοητευτούμε αν νομίζουμε ότι θα σταθούν οι Αμερικανοί φρουροί των ελληνικών συμφερόντων νότια της Κρήτης και οι Γάλλοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς πρέπει να έχουμε σχεδιάσει και περισσότερες αντιδράσεις και περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα σχέδια από το να επαφιέμεθα στο ότι οι Γάλλοι θα προτάξουν τα στήθη τους για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Τώρα, αν οι άλλοι εξασφαλιστεί ότι θα έρθουν να μας βοηθήσουν, βεβαίως είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά δεν θα επαφιέμουν σε αυτή την παραδοχή, νομίζοντας ότι θα έρθουν στα σίγουρα να μας βοηθήσουν, όπως δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό που λέμε ένα επεισόδιο θα μείνει επεισόδιο, διότι η Τουρκία ψάχνει να βρει μια αφορμή για να αν θέλετε κλιμακώσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αντιδράσεις και στις κινήσεις μας. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που ορισμένοι παρουσιάζουν καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν σύνθετες λύσεις, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται απαραίτητα μια πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και μια επίδειξη αποφασιστικότητας, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, ξεκινάς μια πρωτοβουλία, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα σενάρια. Φαίνεται ότι δεν ήμασταν έτοιμοι στην Κάσο για το τι θα συνέβαινε και αυτό απορώ πραγματικά πώς μπορεί να πέρασε από το μυαλό των χειριστών, των αρμοδίων, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αντιδρά δυστυχώς σε όλες τις δικές μας πρωτοβουλίες, αυτές που λέει η κυβέρνηση και επέρεται ότι έλαβε τα τελευταία χρόνια. Αντέδρασε, όπως είπα προηγουμένως, και για το καλώδιο και για τον αγωγό Ισμέρ και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλά από αυτά μαζεύτηκαν, ενώ δηλαδή ήταν πολύ πιο φιλόδοξα στην αρχή, μαζεύτηκαν εντός των 6 μιλίων. Άρα όταν ξεκινάς βουλίας πρέπει να είσαι έτοιμος για την αντίδραση, να έχεις βάλει κάτω όλα τα σχέδια για το πώς θα απαντήσεις, να είσαι έτοιμος για το τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει με τη δική σου πρωτοβουλία η ιστορία, συνεχίζεται και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
1: Άρα λοιπόν κύριε Βαλινάκη, τώρα πλέον η χώρα μας περιμένει την οποιαδήποτε αντίδραση και φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη, αν μη τι άλλο, εάν τελικά αποφασίσει η Τουρκία να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, γιατί εκτός από τον TSI έχουμε και τον Ocean Link, ο οποίος από Εύβοια προσχείο περνά από τον 25ο Μεσημβρινό. Άλλη ιστορία τούτη που μας έχει βάλει τα όρια του 25ου Μεσημβρινού η Τουρκία.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλές απειλές, οι οποίες όπως περιέγραψα προηγουμένως συσσωρεύονται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση. Ή θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα γείτονα ο οποίος πλέον απροκάλυπτα ζητάει, διεκδικεί και μάλιστα με βίαιο τρόπο διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνικά νησιά. Δεν μιλάω καν τώρα για τη θάλασσα και τον υποθαλάσσιο χώρο που έρχονται μετά, διότι εξαρτώνται από το έδαφος. Αν δηλαδή χάσεις νησιά, χάσεις και μικρονήσια έστω, χάνεις ταυτόχρονα και τη θαλάσσια επίρρεια που έχουν, δηλαδή δεν έχουν πια θαλάσσιες ζώνες. Άρα αλλάζει τελώς η κατανομή σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι το έδαφος. Ή λοιπόν θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου μια χώρα που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, διεκδικεί αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι και το υπογραμμίζω. Και τότε κάνεις προληπτικές κινήσεις ισχυρές απέναντι στην Τουρκία για να της κοπεί η όρεξη ή κάθεσαι και περιμένεις. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή τακτική είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να απειλήσει κατά τη γνώμη μου μέσω τρίτων, διακριτικά αλλά αποφασιστικά, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει και κάνει πράξη αυτές τις διεκδικήσεις της εναντίον ελληνικού εδάφους, θα απαντήσει με μαζικό και πλήρες βέτο κατά οποιοδήποτε ωφελήματος, η Τουρκία ελπίζει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα διαβήματα δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί έχουμε ένα βέτο, το βέτο μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Ενώ αντίθετα στο διάβημα ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή στη συνάντηση κορυφής πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι άλλοι σε αυτό που ζητάμε εμείς. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Ή επιτυγχάνεται και, αν θέλετε, νερώνει τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το μήνυμα προς την Τουρκία, που είναι πια αναποτελεσματικό. Πλήρως αναποτελεσματικό και το γράφει και στα παλιά στα παπούτσια η Τουρκία. Άρα, ή έχεις μπροστά σου μια τεράστια πρόκληση αλλαγής συνόρων και αντιδράς αναλόγως, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν ανέχεσαι κάτι τέτοιο προληπτικά και περνάει το μήνυμα μέσω τρίτων, επαναλαμβάνω, και όχι με, αν θέλετε, με φωνασκίες και μεγάλες με πυροτεχνήματα επικοινωνιακά, το λες διακριτικά προς την τρίτη πλευρά μέσω των Ευρωπαίων, και ότι θα έρθουν δηλαδή να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα, γιατί αυτό το μετράει η Τουρκία. Για να υπάρχει αποτροπή, πρέπει η Τουρκία να υπολογίζει ότι είτε στρατιωτικά είσαι σε θέση να της επιβάλλεις έναν τεράστιο πόνο, όχι απλά να αμυνθείς όπως λέμε εμείς, θα κάψουμε ξέρω εγώ τον εισβολέα στο νησί, το ελληνικό εννοείται, επάνω όταν θα έχει εισβάλει. Δεν αρκεί αυτό για να πονέσει η Τουρκία. Πρέπει να είναι ένα χτύπημα πόνου, και αυτό πρέπει να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε θέση να δώσουμε, εάν γίνει κάτι τέτοιο, το απευκταίο βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι έτσι, ή διπλωματικά, αν θέλετε, πρώτο στάδιο της στρατηγικής μας, να είμαστε σε θέση να επιφέρουμε ένα μεγάλο πλήγμα εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό θεσμικό στην Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έτσι θα αντιδρούσα. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο έχω γράψει
1: και να κλείσουμε
0: ότι πρέπει να υιοθετήσουμε και να κλείσουμε αυτό, είναι ότι θέλουμε το δικό μας νόμο της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τον αντίστοιχο, θέλετε, της γαλάζιας πατρίδας, πως οι Τούρκοι πάνε τώρα να ενοποιήσουν σε ένα νομοθέτημα τα πάντα γύρω από τις θαλάσσιες διεκδικήσεις τους. Εμείς πρέπει να κατοχυρώσουμε την Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, Ιόνιο, Κρητικό, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, μέσα από τα διάφορα διάσπαρτα νομοθετήματα που έχουμε κατά καιρούς και Κία και διάφορα άλλα που έχουμε υιοθετήσει, σε ένα ισχυρό νομοθέτημα το οποίο θα είναι και η βάση της δικής μας θέσης.
1: Τι νόημα θα έχει αυτό, κύριε Βαλινάκη, όταν παραδείγματος χάρη η Αθήνα λέει ότι εντάξει, μπορεί να νομοθετήσει οτιδήποτε θέλει η Τουρκία για το εσωτερικό της χώρας, αλλά δεν έχει καμία διεθνή βάση και καμία διεθνή επιρροή. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, αν και εφόσον φτάσει μέχρι την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αν κάνουμε εμείς κάτι αντίστοιχο, αυτό θα έχει νομική υπόσταση. Μιλάω σε διεθνές επίπεδο.
0: Όχι, κάθε χώρα έχει τα δικά της νομοθετήματα και βάσει αυτών κινείται. Η Τουρκία έχει τη δική της, τους δικούς της νόμους και θα φτιάξει κι άλλους τώρα και βάσει αυτών κινείται. Άρα βεβαίως δεν μπορεί να παράγει αυτόματα ένομα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, όμως δημιουργεί πρακτικά αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα. Όταν η χώρα η οποία έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο νόμο, όπως η Τουρκία αν προχωρήσει ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, ή όπως η Ελλάδα αν έχει το δικό της νόμο, μπορέσει βάσει αυτού να το κάνει, να κάνει πραγματικότητα της πρόνοιας του νόμου αυτού. Μιλάω για κωδικοποίηση υπαρχόντων νομοθετημάτων, όπως είναι ο νόμος Μανιάτη, όπως είναι ο νόμος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι ο νόμος για τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όλα αυτά λοιπόν να μαζευτούν σε ένα, είναι, αν θέλετε, στην ουσία ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να αποτυπωθεί σε νόμο. Αλλά για όλες τις περιοχές, όλες τις θάλασσες της Ελλάδας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια διαπραγματευτική βάση, διότι βεβαίως το να λες εσύ ότι είναι δικά μου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγιναν και δικά σου, αλλά είναι η βάση με την οποία θα κινηθείς διπλωματικά, ευρωπαϊκά και, αν χρειαστεί, και στρατιωτικά.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Βαλινάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και είστε
1: καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Να λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή από την πλευρά του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, όπως η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τη γαλάζια πατρίδα, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο κι εμείς που αφορούν στα δικά μας, τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Το κρατάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και επανερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια.
7: Είναι κεφαλονιά 89,2.
8: Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
7: Είναι κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι την 5η Ιδράριο, αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στην Ομηρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: physical. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και βεβαίως έδωσε και μπόλικη τροφή για σχολιασμό ο κύριος Βαλινάκης όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γιούρας, ναι, απλά επειδή όταν μου στέλνει το μήνυμα βρε Γιούρα γράφει Γεώργιος πάνω, γι' αυτό το λόγο άλλαξε και το... πώς το λένε, άλλαξε και το... και το, τον αποστολέα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάω. Ναι, Θανάση μου. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το κανονικό, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Οδυσσέα, μεστός πρακτικός, προσγειωμένος και κριτικός λόγος. Κριτικός με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί με λάκωνα, σωστά. Γεια σου, ρε Οδυσσέα, καλημέρα. Νωρίς σε βλέπω. Πού πας, παλικάρι μου? Λοιπόν, με μια Τουρκία, λέει, ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Έπρεπε τότε στα Ήμια να έχουμε πράξει διαφορετικά, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό το οποίο γράφεις, αλλά κουράστηκα, όπως και με την Κύπρο. Δεν είναι να κουραζόμαστε όμως για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Ο Θανάσης λέει, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα, από αυτά που συμφωνούμε, από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα πώς και πώς να σε ξανακούσω. Προτιμώ να ακούω έγκυρους δημοσιογράφους που διαφωνώ παρά το αντίθετο. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση διαφορετική, διότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με αυτά τα κουνούπια τα οποία κυκλοφορούν, τελικά πολλά τέτοιου είδους κουνούπια στο νομό Αττικής, και δεν το περιμέναμε. Έχουμε μία έξαρση η οποία είναι πραγματικά πολύ ανησυχητική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, και τον είχαμε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδοχή που μας έδωσε, ότι δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην πανίδα, στα ζωηφιάκια, έγιναν όσα έπρεπε να έχουν γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξαναξεκινήσει ψεκασμοί, και ειδικά στην Κηφισιά, γενικότερα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λίγο να μας ξεμπερδέψει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πατούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Καλό από καλό καιρό το ευχηθώ.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό, το καλό από καλό καιρό, διότι φαίνεται ότι μάλλον έχουμε μπλέξει με όλη αυτή την ιστορία. Και ειλικρινά θα σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο φέτος έχουμε αυτή την έξαρση? Τι κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει κανείς να το διερευνήσει αρκετά βαριά. Εγώ θα σας πω,
0: ναι,
1: καταρχάς τι γινόταν το 22, το 23, στο οποίο τη μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και περιφερειάρχης, όπου εκεί αυτό το οποίο είχαμε εφαρμόσει, και μάλιστα σε μια διαδικασία στην οποία η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια μας είχε φέρει την Αττική πάλι σε πρώτη θέση. Ήταν λοιπόν μια συστηματική διαχείριση των πληθυσμών, των κουνουπιών, που προφανώς η πρόληψη, η αρχική, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας έλεγα ότι αυτό που εφαρμόζαμε εμείς τώρα, τότε, το εφαρμόζει τώρα στη Δυτική Ελλάδα, η κυρία Μαστοράκου είναι την περιφερειάρχη εκεί, γιατρός, η οποία τι κάναμε και εμείς τότε που το είχαμε μηδενίσει 22-23. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία αφενός με να δημιουργούμε τον ψεκασμό όταν είναι σε προνύμφες τα ενήλικα κουνούπια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν υπάρχουν τα κουνούπια υπάρχουν προνύμφες, και μάλιστα υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής σε διάφορα σημεία, σε ρέματα, σε λιμνάζοντα ύδατα γενικότερα κτλ., όπου εκεί ο ψεκασμός, και εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη φακτογράφηση, μας δίνει την αρχική προληπτική διαδικασία, η οποία όμως, για να είναι προνύμφες, πρέπει κανείς να ψεκάσει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αν ψεκάσει τον Μάιο, τότε όλοι οι προνήθες έχουν γίνει, εάν θέλετε, κουνούπια, ενήλικα κουνούπια, τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να τα βρεις στις αιστείες της. Γιατί τα κουνούπια πάνε παντού. Υπό αυτή την έννοια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική έγκαιρη προνηφιακή ψεκαστική διαδικασία σε χαρτογραφημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή θα σας πω, εμείς κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του Σχοινιά, και με drones και με ελικόπτερα, για να μπορέσει, επειδή εκεί υπάρχει μεγάλη έτσι πανίδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, σε προνυμφικές καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα όμως δεν καθίσαμε εκεί. Δεν καθόμασταν.
0: Άρα μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σε πρώτο χρόνο δεν έγιναν οι ψεκασμοί τη στιγμή που έπρεπε.
1: Εγώ λέω τι κάναμε και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα, διότι έχω μιλήσει με την κυρία Μαστοράκου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν, ενώ είχε πέρυσι και πρόπερσι και συνεχώς είχε τέτοιες, εάν θέλετε, αιστείες και μάλιστα πολλά κρούσματα και θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικά κρούσματα η Δυτική Ελλάδα, και στα οποία αυτό το είχαμε εφαρμόσει εμείς με μια τριετή σύμβαση που είχαμε κάνει με το Πανάκιο Ινστιτούτο, και στο οποίο τι άλλο κάναμε, γιατί αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να υπάρχουν προφανώς παγίδες μέσα από τις οποίες γίνεται επιτήρηση μετά τους ψεκασμούς, να βρούμε εάν υπάρχουν επιδημικά πεινά μολυσμένα ή κουνούπια μολυσμένα, ώστε αυτό, εφόσον προέκυπτε, να γίνει ένα τέταρτο στάδιο, όπου στα σημεία αυτής της καταγραφής σε ευρύτατα επίπεδα της Αττικής να γίνονται, πριν υπάρξουν κρούσματα ανθρώπινα, στην περιοχή των κρούσματων ευρύτατοι άλλοι ψεκασμοί με πιο ειδικό υγρό, να το πω, που οδηγούν σε μαζική εξόντωση των κουνουπιών τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτοί οι ευρύτατοι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται δεν μπορεί να είναι σε προνύμφες, διότι οι προνύμφες έχουν γίνει ενήλικα κουνούπια, γίνονται σε κουνούπια, και προφανώς σωστά είναι, τουλάχιστον στις δημοτικές αρχές, η προσπάθεια που γίνεται είτε στα φρεάτια είτε σε λιμνάζοντα ύδατα για να εξοντώσουν κάποια κουνούπια. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να πει ότι όλα τα κουνούπια έχουν τον ιό. Γι' αυτό η πρόληψη, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει κανείς κάποιες μέρες ή κάποιο μήνα, τότε χάνει το τρένο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το πέρατε.
0: Είστε σαφείς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι δεν έχει γίνει σωστά φέτος.
1: Τώρα, πάμε, τι κάνουμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο τώρα, διότι το πρόβλημα όσο πάει και διωγγώνεται, και μάλιστα ακόμα και πάρα πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
1: Έχω ακούσει για την κλιματική κρίση ότι ήρθαν, ξέρω εγώ, ήταν πολλές βροχές και τώρα και σε ζέστες. Εσείς θυμάστε κανένα χειμώνα που δεν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα και μετά?
0: Εντάξει, τώρα μην λέμε τα αυτονόητα μεταξύ μας. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
1: Άρα και ακόμα και αυτό να συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς γίνεται η επιτήρηση, ώστε όταν υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια και προτού βγει μολυσμένος άνθρωπος, να έχουν γίνει ακόμα περαιτέρω και πιο στοχευμένες ψεκαστικές προσπάθειες. Πάμε τώρα λιγάκι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν σωστά κάνουν οι Δήμοι που ψεκάζουν φρεάτια και λιμνάζοντα ύδατα με κάποιον τρόπο. Προφανώς όμως δεν μπορεί η πρόληψη να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούν να καταστήλουν τον αριθμό των κουνουπιών, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να πάρουμε το παράδειγμα αυτό για την επόμενη χρονιά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι αρμόδιοι δηλαδή, πληθυντικό ευγενίας βάζω, αλλά και από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο πληθυντικός.
0: Τώρα για να με πηγαίνετε απευθείας την επόμενη χρονιά, σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά την έχουμε χάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να προστατευτούμε ο κάθε ένας ατομικά.
1: Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης των πληθυσμών μέσα από τέτοιες ψεκαστικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι στη ρίζα του, να το πω έτσι, η διαδικασία. Άρα πρέπει να πάμε στον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός με ατομικές δικές του προληπτικές πλέον πάλι διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας από
0: εμάς. Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός.
1: Έτσι νομίζω να μην κουράσουμε τους. Εάν τώρα παρά τα αυτά κάποιος νιώσει κάποια αδιαθεσία, δηλαδή έντονο υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυαλγίες, μια εξουθένωση η οποία τροποτινά δημιουργεί και μια παραλυτική διαδικασία και γενικότερα συνθήκες που κάποιος ανοσοκατασταλμένος ή κάποιος ευπαθής σε επίπεδο ομάδος το νιώσει, καλό είναι άμεσα να το θεράποντα γιατρό να απευθυνθεί και προφανώς εάν τελικά ανοιχνευτεί που ο χρόνος επόμενος από το τσίμπημα μέχρι να υπάρξουν τα συμπτώματα, εάν υπάρξουν τα συμπτώματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις να τσιμπηθεί κάποιος και να μην υπάρξουν συμπτώματα, δηλαδή να το περάσει χωρίς πρόβλημα, τότε διάστημη περιπτώσει θα τον οδηγήσει ο θεράπος γιατρός και θα αντιμετωπιστεί ως θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία? Δεν υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία είναι συμπτωματική, δηλαδή ανάλογα τις δυνατότητες που κάποιος άνθρωπος θα μπορέσει να αντισταθεί στον ιό μέσα προφανώς από τις ιατρικές νοσοκομιακές επιβλέψεις.
0: Άρα κάνουμε πρώτα απ' όλα περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, προστατευόμαστε ατομικά και περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνουμε για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Πατούλη.
1: Και βεβαίως οι ειδικοί και παρακαλώ και μέσα από την εκπομπή σας ή του ΕΟΔΗ, της περιφέρειας και όλων εκείνων και του Πενάκη Ιδρύματος που εμείς είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν τις αιτίες τι δεν πήγε καλά. Εγώ σας είπα τι είδαμε και πώς ακριβώς τα αντιμετωπίσαμε και τι κάνει και η Δυτική Ελλάδα, ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια διαδικασία. Ο καιρός θα αλλάζει, δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που αλλάζει εμείς δεν πρέπει να προλαμβάνουμε αυτές τις αλλαγές και προφανώς να προλαμβάνουμε να μην έχουμε κουνούπια και μάλιστα μολυσμένα κουνούπια. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει πλέον τόσα κρούσματα. Αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό είναι τη 2026. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη, να είστε καλά.
1: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα αυτά. Real FM. Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Θα πάμε μέχρι το τέλος, ούτως ή άλλως δεν έχει απομείνει πάρα πολύς χρόνος με τα μηνυματάκια σας. Διότι γίνεται ένας πανικούλης και θα μου τραβήξετε το αυτή και θα έχετε δίκιο. Γεια σου ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι. Κοίτα να δεις, μου τραβάνε το αυτή από άλλη πλευρά.

φτιάχτηκα. Πρέπει να σου το πω αυτό, Σαπανίδη, έτσι και το ύφος και όλα σας θα πάνε. Λοιπόν, καλημέρα σας, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστώ για την απάντηση στο μήνυμά μου. Το ύφος που βγαίνει στο ραδιόφωνο, χωρίς την εικόνα σας, έτσι δείχνει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μη βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, λέει, στο παιδί που το πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δάκου βιντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγια από Δευτέρα, γιατί ξυπνάμε πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα στον έτερο κύριο Γιώργο, καλημέρα στο Δήμο. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε φιλοξενήσει και την κυρία Γρατσία όσον αφορά στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού Δήμου μου, και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και έχουμε πει αρκετά πράγματα και θα το κάνουμε, θα το πράξουμε αυτό και στο μέλλον όταν θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Δεν κατάλαβε κανείς αυτό που είπες για την τουριστική έκθεση στη Γερμανία, γράφει ο Αντώνης. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται εκεί, τώρα δεν θυμάμαι, στο Βερολίνο έχω την εντύπωση, η μεγαλύτερη έκθεση, τουριστική έκθεση, γίνεται, πραγματοποιείται εκεί και πηγαίνουν κάθε φορά στα περίπτερα που έχει κάθε χώρα. Εκπροσωπείται η χώρα ανάλογα σε επίπεδο είτε υπουργού, είτε υφυπουργού, είτε γενικού γραμματέα, είτε γενικού διευθυντή. Η Ισπανία στη φετινή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο υπουργού, μας αποκάλυψε ο Γιώργος Αδαλής, και και η χώρα μας σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας υπουργός και τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας γενικός διευθυντής, όσο καλός και αν είναι αυτός. Έτσι. Καλημέρα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κοίτα να δεις, του Γιώργου γίνεται. Καλημέρα σας, λέει. Η ανάλυση σας για τον τουρισμό είναι ακριβής. Εργάζομαι σε αυτόν τον κλάδο και το επιβεβαιώνω. Και εκείνοι οι επιλογές που έχουν γίνει, οι οποίες δυστυχώς στραγγάλισαν και αυτόν τον κλάδο, αναφέρει έτερος Γεώργιος. Γεια σου, ρε Ποθητή. Η Ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον. Όχι, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου. Όταν είμαστε σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου, αδερφέ. Ειδικά όταν, παραδείγματος χάρη, γύρω-γύρω και υπάρχουν οικόπεδα, υπάρχει κενός χώρος, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί. Τα έλεγα εγώ. Προτείνω. Κουζινούλα μέσα, ανοίγουμε το φούρνο και είμαστε μια χαρούλα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: άμα περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που προκαλούν οι Τούρκοι, τότε ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αναφέρει ο Θοδωρής. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει, καλημέρα. Ελεκτικός μηχανισμός ανύπαρκτος. Από την Πεύκη, κέντρο Πειραιά αεροδρόμιο, σήμερα, και οι τιμές στα βενζινάδικα είναι μέχρι και 30 λεπτά στο απλό πετρέλαιο και 12 λεπτά μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Ποιος ελέγχει τελικά? Α, εννοείς η διαφορά, Σωστό και αυτό. Πάντως, τα πράγματα όσον αφορά στις τιμές, ένα λεπτάκι, διαβάζω στο enikos.gr ότι τα καύσιμα ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, και εδώ στην Αττική μας.

0: Εχθές ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής, μας είπε ότι σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 2,30. Να λοιπόν που διαβάζουμε εδώ στο ενικός.gr. Σήμερα δεν έβαλα βενζίνη, η αλήθεια είναι, και δεν το πρόσεξα να σας πω την αμαρτία μου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια, να μπείτε να το διαβάσετε, ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και το Σεπτέμβριο, γράφει στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr. Έτσι, προς επίρρωση, Γιάννη μου, του μηνύματος που έστειλες. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Είμαστε περήφανοι ως λαός να λέμε ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος. Το λέμε, είναι ποιητική αδεία, ε? Δεν είναι καν βιομηχανία. Λέμε τώρα. Δηλαδή περιμένουμε κάθε καλοκαίρι, πλέον όχι, δεν είναι έτσι. Από την άποψη ότι πλέον ο τουρισμός στη χώρα μας είναι 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, φαίνεται γενικότερα και από την κίνηση που υπάρχει ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τον Παρθενόν από κοντά. Και βεβαίως να πάνε και σε άλλα σημεία της χώρας. Και έχεις απόλυτο δίκιο για τις εταιρείες τις οποίες λες. Είχαμε πραγματική βιομηχανία τη δεκαετία του 80 και δυστυχώς αυτή έχει εκλείψει. Λοιπόν, με θετικά λόγια μιλάει εδώ ο... Δεν μπορώ να... Α, Ηλία μιλάει για τον κύριο Βαλινάκη. Ο Real Blogger Σπύρο λέει, στο έγραψα και χθες, το βέβαιο είναι ότι οι απέναντι θα χοντρίνουν το παιχνίδι. Ας έχουμε λοιπόν έτοιμους ένα-δύο σαλιάριδες με μία-δύο φρεγάτες η Λίμνος, έτοιμες για επακουμπήσεις, γιατί μόνο έτσι θα μαζευτούν. Είναι Οθωμανοί, αρέσει. Άλλωστε αποδεδειγμένα μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν, γράφει ο Real Blogger στο μήνυμά του. Καλημέρα και στον Ηλία. Με αφορμή, λέει, τον ιό του Δυτικού Νείλου, μήπως η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να βάλει μηδενικό ΦΠΑ στα αντικουνουπικά προϊόντα? Είναι και αυτό μία άποψη. Αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, επίσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου. Καθυστέρηση μείνονταν ατμήματα σε Αρδιτού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στην Ομερίδου Σκυλίτση, στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τραγωδία σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλή στα ξημερώματα. Κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξέτραπε τη πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τρεις νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες εκτός κινδύνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η Ιδράριο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 άτομα. Χειρόπεδες πέρασε η αστυνομία σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 35χρονης συνδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα της Ουκρανίας σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνανταρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο πολιτισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξηφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου. Επικράτησε το τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 της Αιγύπτιας Σάρας Χόσνη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έχουμε αρχίσει λίγο να κουραζόμαστε νομίζω από τη ζέστη.
1: Ναι,
0: είναι συσσωρευμένοι, ε.
1: Έχουμε, είναι καίνε τα τσιμέντα.
0: Ναι, τι κάνω τώρα, σου ανεβάζω τον ήχο στα ακουστικά ή κάνω κάτι άλλο.
1: Να πω τίποτα, αλλά μιλάς πάρα πολύ δυνατά.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, τώρα ναι. Όχι.
0: Εντάξει. Μα σε κατάλαβα ότι δεν ακούγεσαι. Λίγο θα βάλω ντουντούκα για να φωνάζω δίπλα.
1: Φώναζες, πολύ σε άκουγα όμως. Λοιπόν, έλεγα κι εγώ. Πάλι, τι κάνεις, τι πειράζει.
0: Είναι εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Πού θες να σου ανεβάσω τον ήχο, παιδί μου,
1: δεν κάνει καλή επαφή γι' αυτό.
0: Α, δεν φταίω. Εγώ δεν κάνει καλή επαφή.
1: Το ξέρω. Εντάξει, θα τη φτιάξει τώρα την βρήκα.
0: Το αφήνω, δεν ακουμπά τίποτα.
1: Μην ακουμπήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω
1: είμαστε πολύ καλά.
0: Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπο τώρα το βράδυ και να μην έχει βάλει με αυτέ τι θερμοκρασίε air condition. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Σήμερα ξύμνησα με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό.
1: Στο λαιμό, ένα αυτό το πώ σε γαργαλάει.
0: Το που είναι ξερό ο λαιμό σου, παιδί μου.
1: Ναι, είσαι γαργαλά, ένα από τα δύο θέλει.
0: Δεν είναι ωραία αίσθηση.
1: Νιώθεις. Εν τω μεταξύ, είχα βγει έξω μία βόλτα. Βόλτα εννοώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
0: Ναι, στην πλατεία. Φοβερή βόλτα.
1: Είναι βόλτα.
0: Δεν είναι εκεί για παραπάνω με αυτή τη ζέστη. Μέχρι
1: όχι.
0: Εκεί.
1: Εν τω μεταξύ, στο Γέραγα, ξέρεις, έχει μία-δύο στην πλατεία παιδικές χαρές. Και ήταν όλα τα παιδάκια έξω. Έκανε τόση ζέστη. Δεν μπορούσε. Ήταν όλα τα μαγαζιά γεμάτα.
0: Τα παιδιά εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Τα έβλεπα στην παιδική χαρά. Ήταν η κόρη τη κουμπάρα μου και να λέει μαμά, θα κάτσουμε κι άλλο. Η μαμά είχε τρελαθεί. Πια. μαμά, γιατί οι φίλοι μου έφυγαν νωρίς, οι γονείς και αυτοί είχαν σκάσει. Και λέει: η ώρα είναι 9, να μην κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι.
1: Παίζανε, δεν καταλαβαίνεις τι θερμίδα είχαν κάψει με 40 βαθμούς.
0: Καλέ, και υποκανονικές συνθήκες να τα δεις τα παιδιά να τρέχουν έτσι σε αυτές τις ηλικίες.
1: Δεν ξέρω,
0: προνήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού. Η ενέργεια είναι στο φουλ, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, ανέβαινε, κατέβαινε, ανέβαινε γιατί φύγανε νωρίς. Θέλω να τους πω.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη παιδική χαρά.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν γενικά, να πάνε στο air condition. Για σένα κάθεται.
0: Είναι μια ταλαιπωρία και νομίζω ότι επειδή είναι πολλές ημέρες και η πρόβλεψη λέει.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ ήταν ο Τάσος Σαρνιάκος χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει. Εκεί εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή λίγο θα πέσει. Όχι, καμιά δροσιά φοβερή.
1: Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό και εγώ το άκουσα. Λέω τι άλλαξε, τι έγινε, τι
0: θα
1: συνέβη.
0: Θα γυρίσει πάλι τούμπα και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε πάλι καύσωνα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν στις παραλίες. Χθες σπάσαμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Να ξέρεις.
1: Ούι, πάλι γνωστή.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα περιοχές. Περίμενε, τα έχω εδώ. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έσπασε τους 41 βαθμούς και ένας από τους κλασικούς, από τις κλασικές περιοχές, η Σκάλα Μεσσηνίας, 41,5.
1: Ωραίος.
0: Αλλά το θέμα ήταν οι διαφορές θερμοκρασίας.
1: Εννοείς λοιπόν, το
0: 41,5 στη Σκάλα Μεσσηνίας, 27 έγραφε η Φολέγανδρος την ίδια ώρα.
1: Πιο ωραία η Φολέγανδρος.
0: Πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, πιο ωραία. 27 βαθμούς. Γιατί προφανώς αυτός ο αέρας, τέλος πάντων στο Αιγαίο, μπορεί
1: πολύ
0: να ήταν και πιο δροσερός. Τη νύχτα επίσης έντονες
1: διαφορές. Αυτό νόμιζα.
0: Όχι, τη μέρα σου είπα τώρα.
1: Άλλο λέω. Δεν μιλάς διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
1: Όχι μέρα νύχτα που πέφτει θερμοκρασία.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Την μέρα λοιπόν μεσημέρι 41,5 στη Σκάλα Μεσσηνίας, την ίδια ώρα η Φολέγανδρος είχε 27. Είναι 15 σχεδόν βαθμοί, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, τη νύχτα είχαμε πάλι διαφορές. Στο Περτούλι Τρικάλων η θερμοκρασία είχε πέσει στους 14 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Περτούλι,
1: ωραίο.
0: Εντάξει, και στην Αθήνα είχε 32 κάποια στιγμή. Μες το βράδυ. Κέντρο.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: η αίσθηση να μην πάμε. Πάμε τώρα στην αίσθηση, γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είχαν ίδια θερμοκρασία. Το θερμόμετρο δηλαδή έδειξε 33 βαθμούς τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άξο.
1: Ναι.
0: Έλα μου ντε που η αίσθηση όμως ήταν τελείως διαφορετική. Στην Πρέβεζα που έχει υγρασία, οι 33 βαθμοί τους αισθανόσουν ως 48, λένε οι ειδικοί. Στην
1: όσο?
0: Άξο ήταν, τους αισθανόσουν

0: Παρακαλώ να βάλετε την κυρία Σαλαμάρα να δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί έχει πάει παντού.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και να δουλεύω εγώ λίγο λιγότερο, γιατί δεν έχω πάει παντού.
1: Με συγχωρείτε, Στεφανία Κασίμη, πόσο παραπάνω δηλαδή από 4 ώρες εκπομπές όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου.
1: Τι λέει, 24 ώρες.
0: Μιλούν τα στοιχεία.
1: Μιλούν τα στοιχεία ότι αξιοποιώ τον ελάχιστο χρόνο που μου έχει απομείνει. Ταξιδιωτικά, τι να κάνω κι εγώ. Ταξιδεύω.
0: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα είναι εδώ.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο δεύτερο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και ο Νίκος Απρανίδης εδώ θα στήσει αντισκηνό, το λέω. Αν δεν φέρεις αυτό που του έχεις υποσχεθεί
0: μέχρι
1: την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
1: Τελείωσε. Κοίτα το ύφος του, έχει αρχίσει και δεν πιστεύει
0: θα φέρω
1: πια.
0: Κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν είναι ευχαριστημένος και γι' αυτό.
1: Νίκο, κατάλαβες. Λοιπόν, Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
1: Τώρα όλα αυτά σημαίνουν, γιατί αυτό το αεράκι χθες ήταν πάρα πολύ ζεστό.
0: Ναι, τι σημαίνουνε, φωτιά.
1: Ναι, σημαίνουνε κίνδυνο, σημαίνουνε πολύ προσοχή και εμένα μου κάνει πάρα
0: πολύ. Τις προλάβαμε βεβαίως. Ήταν αρκετές φωτιές, αλλά τις πρόλαβε πυροσβεστική.
1: Και εύχομαι και έτσι να συνεχίσει, αλλά μου έκαναν εντύπωση κάτι φωτογραφίες που είδα μέσα σε ένα, σε μια δασική έκταση στο Σέλι Μαθίας που έχουν κάνει μια αυτοσχέδια κατασκήνωση κάποιοι έτσι.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι. Τι ωραίο. Μαζευτήκανε περίπου 300 άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχουν στήσει αντίσκηνα, έχουν βάλει λέει και φιάλες υγραερίου. Γιατί κάπως πρέπει να μαγειρεύεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτό τους έλειπε.
1: Έχουν ανοίξει λάκκους λέει για να ανάβουν φωτιές. Χωρίς συνθήκες υγιεινής. Χωρίς φωτισμό. Χωρίς σύνδρευση. Χωρίς. Και. Περιμένουν να υπάρξει παρέμβαση του δασαρχείου.
0: Έχουν φύγει πρέπει.
1: Για να τα μαζέψει και αυτά που μείνανε.
0: Το δασαρχείο δεν πρέπει.
1: Το δασαρχείο.
0: Επιληφθεί.
1: Και ενδεχομένως και η εισαγγελέας τα παρέμβει. Γιατί...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν το είχε δει κανένας αυτό.
1: Μα πρόσεξε τώρα λέει. Ήτανε παράδοση από. Εξαπανέκαθεν που λένε στα πολύ καλά
0: μιλώντας ελληνικά.
1: Να πηγαίνουν κάποιες λίγες οικογένειες εκεί, καμιά πενταριά άτομα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε τώρα αυτή η παράδοση. Να κάνουν κατασκήνωση ελεύθερη μέσα στο δάσος. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει happening.
0: Μάλιστα. Αυτό
1: σημαίνει ότι τράβηξε πολύ κόσμο. Μαζεύτηκαν καμιά 300 άτομα συνολικά όλο αυτό το διάστημα.
0: Και πάρτι, ναι.
1: Και έκαναν αυτό. Ναι, να σου πω, έχεις πάει κατασκήνωση στο δάσος, θα βάλεις από ό,τι καταλαβαίνω με τις φιάλες υγραερίου, θα φτιάξεις και τον μπαρμπεκιού σου. Θα
0: βεβαίως, γι' αυτό το λέω, γινόταν πάρτι. Δεν ξέρω αν γινόταν και κανονικό πάρτι. Αλλά πέρα από τις συνθήκες υγιεινής, φαντάζομαι τα σκουπίδια, ας πούμε, τα πετούσαν.
1: Τα σκουπίδια και είδα φωτογραφίες που ακόμα υπάρχουν σκουπίδια.
0: Ναι, επίσης το δασαρχείο να επιληφθεί, αλλά. Δεν το γνωρίζει κανείς.
1: Ένα από το δασαρχείο όμως δεν έπρεπε να έχει επιληφθεί.
0: Αυτό
1: και πριν φύγουν.
0: Γιατί ο Δήμος. Συγγνώμη, κανείς δεν το ξέρει.
1: Κανείς.
0: Από τον Ιούλιο λένε
1: εκεί. Κοίτα κανείς. Τώρα. Σε μικρή απόσταση έλεγε ο κοινοτάρχης της περιοχής ότι περίπου 4 χιλιόμετρα υπάρχει κανονικό κάμπινγκ. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι οργανωμένο, θέλουν να είναι ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
0: Ναι.
1: Είναι στη δασική έκταση, αλλά
0: όχι,
1: δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
0: Είναι κοντά στο χωριό, λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι. Άρα αυτά τα περίεργα που μας έρχονται να κάνουμε, κάτι τέτοιου τύπου κατασκηνώσεις και τα λοιπά.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος εκεί σκηνοτάς δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αν λέει να παρέμβει το δασαρχείο ή εισαγγελέας, λέει δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Λέει ότι είναι ευθύνη του δασαρχείου να το κάνει.
0: Άρα θέλω να πιστεύω ότι έχει ενημερώσει εδώ και καιρό.
1: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω.
0: Για να γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτε καινούριο είναι. Εδώ αφού λες ότι είναι παράδοση ετών.
1: Όχι, είναι παράδοση ετών.
0: Απλά είχε ενημερώσει και πέρυσι.
1: Πάρει,
0: και γενικότερα είχε παρέμβει και πέρυσι.
1: Το μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.
0: Δεν πιστεύω ότι τα 50, τα 300 άτομα είναι φέτος. Πιστεύω ότι ήταν για πέρυσι. Δεν νομίζω ότι φέτος. Το ανακαλύψανε. Τέλος
1: άρα
0: πάντων,
1: αυτά
0: τώρα.
1: Τα περίεργα
0: υπήρχε,
1: λοιπόν.
0: Έγινε viral το Σέλι Μαθίας και πήγανε και στις άλλες σκηνές φέτος. Κάπου
1: εκεί.
0: Κάποιος δημοσιογράφος το ανακάλυψε και πήρε διάσταση. Να σε στείλουμε τώρα είναι αργά.
1: Όχι, όχι, είναι αργά, θα τους μαζέψουν τώρα. Μην μαζέψουν και εμένα μαζί δηλαδή. Άστο. Λοιπόν, μπήκε Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο γιατί δύσκολη μέρα.
0: Δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν υπολόγισα καλά.
1: Να τα.
0: Νομίζω ότι θα έκανα πολύ πιο
1: περίπατο
0: λίγο
1: χρόνο.
0: Περίπατα όχι, αλλά όχι, είχε αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει όλο και περισσότερο τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Έχουν επιστρέψει το μεταξύ.
0: 1% παραπάνω, 1% παραπάνω, 1%. Θα συμπληρωθεί και γύρω στις 10 Σεπτέμβρη θα είναι όλα στη θέση του.
1: Έχουμε δυσκολίες γιατί έχουμε και τροχέα, έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι και για τους οδηγούς, γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά κανονικά.
1: Κάτι καταλάβαμε να σου πω, Παναγιώτη.
2: Ισχύει επιβαρημένος ο Κηφισός, από αυτό να ξεκινήσω. Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. 2 οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων

0: από το ύψος της Λένορμαν. Έχουμε δυσκολίες και στην κάθοδο του Κεφισού, από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο της παραλιακής για Γλυφάδα. Από το Κεφισός είναι λίγο απροσπέλαστος αυτή την ώρα, χαμηλά στην κάθοδο και ψηλά στην άνοδο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι επιστρέφουμε μέρα με τη μέρα, Παναγιώτη, στα παλιά και στα γνωστά μας. Κίνηση.
2: Έχει, σου λέω. Έχει και κίνηση και όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, φεύγει ακόμα κόσμος και.
1: Και φεύγει και έρχεται.
2: Και φεύγει και κυρίως έρχεται. Αυτό θέλω να πω.
1: Άρχισε να αντιστρέφεται.
2: Ναι, τώρα πια αντιστρέφεται. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Χθες, δηλαδή, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες.
1: Και καλά κάνουν 50. Και καλά να περάσουν. Έφτασα μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε ένα ισοζύγιο εδώ.
2: Ισοζύγιο. Εισαγωγών, εξαγωγών.
1: Εισαγωγών, εξαγωγών. Αρχίζει λίγο και ναι, έχει γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε. Α, και επειδή το λέγαμε χθες τέτοια ώρα, για τον οδηγό εδώ, τον περίεργο που είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου διάπλατα στη Σιράγκα, ταυτοποιήθηκε τελικά.
2: Ελισάβετ,
1: 21 ετών.
2: Αυτό με το όπου ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
1: Ναι,
2: να σου
1: αυτό.
2: Πήγα και το είπα για εξυπνάδα και το ξέραν όλοι, μάλλον μόνο εμείς δεν το ξέραμε.
1: Πού, ντροπή. Σοβαρά και
2: μάλλον οι ηλικίες μας δεν το ξέρουν, έτσι.
1: Ναι, σε τι ηλικίες το είπες?
2: Σε λίγο πιο μικρές.
1: Σε λίγο πιο μικρές. Όχι, να το ελπίσει στις δικές μας ηλικίες, ρε Στεφανία.
2: Ναι, το είπα για...
1: Ότι έξυπνο, πω, wow,
2: πολύ δυνατό, λέω.
1: Σε κοιτάγανε όλοι λίγο... Όλοι το γνωρίζουμε, εσύ είσαι...
2: Εκτός αν μου λένε ψέματα, γιατί έχουμε και αυτό το τα ξέρω όλα.
1: Ναι,
2: καλά, είναι παλιό αυτό.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι διάβασα. Ναι, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε, επειδή πλέον έχει περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά θα κινηθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία όσον αφορά αυτά που έγιναν στη Σύραγγα. Έλεγα ότι είδα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας από τα αλκοτέστ που έχουν γίνει. Και επιτέλους φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια θετική είδηση.
2: Αυτό είναι γιατί, μια θετική είδηση. Πράγμα.
1: Γιατί είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια αυτών που πιάνονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
2: Για πες μου τα στοιχεία, γιατί σε τι περίοδο αφορούν?
1: Αφορούν την εβδομάδα από 17 έως 24 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί σήμερα. Ναι, μέχρι χθες.
2: Το λέω,
1: ναι,
2: γιατί είναι σχετικά αδεία η Αθήνα γι' αυτό.
1: Αττική, ναι, αλλά είναι 27.000 αλκοτέστ. Είναι μεγάλο το νούμερο.
2: Είναι.
1: Είναι μεγάλο το
2: αλλά
1: νούμερο.
2: Αλλά την άποψή μου δεν είναι πολύ.
1: Και υπάρχει και η χαλαρότητα, ξέρεις ότι είμαι. Στην εβδομάδα μετά της Παναγίας, άδεια η Αθήνα. Θα μπορούσε, δηλαδή, θέλω να πω λίγο να.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ακούω
1: από τους 27.000 ελέγχους που έγιναν, 197 οι παραβάσεις όσον αφορά το αλκοόλ. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί. Το ποσοστό είναι 0,73%. Βέβαια, έχουν υπάρξει και πάνω από 5.000 παραβάσεις άλλης, όχι για αλκοόλ. Άλλης
2: ταχύτητα,
1: κόκκινα, κράνος, κινητό τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, λέει, τώρα εξετάζουν να διευρύνουν, λέει, τους τα αλκοτέστ και να μην γίνονται μόνο νύχτα, να γίνονται και μεσημέρι. Εντόπισαν ότι κάποιοι οδηγοί, επειδή τη νύχτα είναι λίγο πιο...
2: Καταλαβαίνεις, σαν να βρήκανε τώρα οι Έλληνες. Λέει, θα κάνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, το happy hour, όπως το λέτε, το αυτερόφις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 5 με 7,
2: αυτό,
1: ξέρω, το απόγευμα. Δεν θα είναι happy hour πια. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν ότι ήταν αρκετοί οδηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε σε χτερινά μαγαζιά ή ακόμα και στην ταβέρνα, άμα πας, θα πιεις το δεύτερο ποτήρι, σε πιάνει. Άρα πήγαιναν το μεσημέρι στο ταβερνάκι.
2: Το εντόπισαν γι' αυτό.
1: Πήγαιναν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν θα το εντόπιζαν? Εσύ πιστεύεις ότι μόνο εμείς οι γύρω τα ξέρουμε και τα κάνουμε? Λοιπόν, το εντόπισαν, λοιπόν, λέει, και σκέφτονται τώρα. Και το εντόπισαν και σε επαγγελματίες οδηγούς.
2: Σε επαγγελματίες οδηγούς.
1: Ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, που ναι. είναι courier, που
2: ότι
1: είναι...
2: κάνουν ένα διάλειμμα για τσίπουρα.
1: Το μεσημέρι ότι... βρίσκουν την ευκαιρία ναι. κάποια στιγμή και λίγο θα πιούνε και δύο ποτήρακια και θα πάρουν το τιμόνι μετά. Και στους επαγγελματίες υπάρχει επικινδυνότητα γιατί άλλοι μεταφέρουν επιβάτες, άλλοι
2: καλά,
1: μεταφέρουν
2: απορρέγματα. Υπάρχει επικινδυνότητα γιατί. Για να μην μεταφέρεις, υπάρχει επικινδυνότητα για τον
1: λίγο
2: απέναντι.
1: Λίγο πιο αυξημένη ναι. λοιπόν στους επαγγελματίες. Σκέφτονται λοιπόν τώρα, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση γιατί μπορούν να κάνουν αλκοτέστ όποιο να θέλουν.
2: Ναι, και όπου θέλουν.
1: Απλά μέχρι τώρα δεν ήταν.
2: Μάλιστα. Σύντα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ελισάβετ.
1: Στεφανία, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρεις μεγάλο ενδιαφέρον για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
2: Εγώ είμαι η μόνη που δεν έχω ενδιαφέρον, γιατί εκείνη την ώρα σίγουρα δεν καταναλώνω αλκοόλ. Καταναλώνω καφέ.
1: Εντάξει, δεν νομίζω. Για τον καφέ δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, την γλίτωσες μέχρι στιγμής.
2: Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να μου κάνουν αλκοτέστ την ώρα που ερχόμουν. Στις 5.30 ώρα το πρωί, έλεγα. Δεν είναι ένας να με σταματήσει.
1: Με συγχωρείς, τι να πιστέψουν, ότι εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά ή ότι γυρνούσες από κανένα κλαμπ.
2: Γι' αυτό ήθελα να με σταματήσει.
1: Σε βλέπουν και αγριονιάτο και σου λέει. Έτσι.
2: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα δούμε έτσι, γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί παιδιά ακόμα Αύγουστος είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Έχει και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Έχει εξελίξει τη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν έχει, γιατί δεν ήταν ακριβώς D-Day όλο αυτό.
1: Είναι από αυτά τα γνωστά του Τραμπ, ξέρεις. Ναι. Αυτά τα βαρύγδουπα που ακούς και λες ναι. έρχεται η μέρα της καταστροφής, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Δεν ήταν.
1: Εντάξει.
2: Δεν ήταν. Θα είναι όμως. Θα.
1: Σε προειδοποιεί ο άνθρωπος. Ναι.
2: Πρέπει να φύγουμε τώρα.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Α, έχουμε λεπτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια γιατί νομίζω ο κόσμος ότι. Όπως μας ρωτούσαν προχθές ότι αν είμαστε ζωντανή εκπομπή, ολοζώντανη είναι η εκπομπή. Λοιπόν, μου δίνει τη λύση όσον αφορά εδώ τα air condition. Λέει να βάζουμε ένα λεκανάκι με νερό στο δωμάτιο για να μην μας ενοχλεί μετά στο λαιμό.
2: Ναι.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το κάνω όμως.
2: Ναι. Θα βάλω.
1: Πολύ ζέστη και αποπνιχτική ατμόσφαιρα, λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στον Γιώργο. Α, καλημέρα και στον Αβράμα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, Αβράμα.
1: Και πολύ καλά κάνω που ταξιδεύω αυτές τις λίγες μέρες που δεν δουλεύω.
2: Ναι.
1: Και φωτογραφεί. Καλά... Α, και δουλεύει για σένα, Αβράμα. Φωτογραφίες λέει στο ενικό να στέλνεις.
2: Να στέλνεις εσύ.
1: Εγώ
2: από
1: να στέλνω.
2: Ναι, από τα ταξίδια. Ναι, από τα ταξίδια. Ναι. Χαλκίδα που μας έστειλε προθέσει ο ακροατής την Έβελα. Δημήτρης από. Δεν μας λέει από πού. Αλκοτέστ λέει καλημέρα στην επαρχία. Δυστυχώς γίνονται σπάνια αλκοτέστ.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις Medium για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η Ιδραρίου αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 35χρονης σε ενδιαστάσει συζύγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου νωρίτερα, ανατμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα.
0: Λοιπόν, μας έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για τα, και για τα αλκο τεστ και για τα ροχεία. Να πούμε ότι στα Ανολιώσια γράφτηκε ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μια 17χρονη.
1: Στυχώς.
0: Έχασε τη ζωή της σε τροχαίο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο ΙΧ πληροφορίες αναφέρουν ότι επέβαιναν συνολικά 5 άτομα
1: νεαρής ηλικίας.
0: Ναι, όταν κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράβει τις πορείες, προσέκρουσε πρώτα στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο. Μετά ακολούθησαν εξέλεγκτη πορεία και κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κολόνα λύγησε, κατέρευσε, για να καταλάβει τη σφοδρότητα τη σύγκρουση.
1: Τίποτα, είναι μια μάζα από σιδερικά το αυτοκίνητο και. Εδώ μιλάμε για νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε και που το βλέπουμε, αλλά.
0: Η 17χρονη υπέκυψε, 18 επίσης 22, 3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Εκτός κινδύνου.
0: 5 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ναι. Επειδή σου έκανε εντύπωση που λέγαμε ότι μέρα μεσημέρι και ειδικά οι επαγγελματίες και τα λοιπά πίνουνε. Στέλνει ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι εργάζεται πρωινή βάρδια σε περίπτερο και δεν μπορείτε, λέει, να φανταστείτε πόσοι εργαζόμενοι σταματούν για να πάρουν μπύρα. Οικοδόμοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών, ντελιβεράδες, μέρα μεσημέρι.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι, είναι πολύ λίγοι. Εγώ θέλω
1: να πιστεύω. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι.
0: Γράφει ο Βαγγέλης προφανώς. Πιωμένοι επαγγελματίες οδηγοί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Επειδή εργάζομαι στον κλάδο της επαγγελματικής οδήγησης, μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να σας πω πως ανάμεσά μας υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που ξεκινάνε τις μπύρες από τις 10-11 το πρωί.
1: Να. Οπότε, επειδή λοιπόν όλα αυτά που λέμε τώρα και που ο καθένας έχει μια εμπειρία.
0: Εν γνώση, λέει, των εργοδοτών τις περισσότερες φορές δυστυχώς, κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οδηγοί με επαγγελματικά διπλώματα.
1: Ότι υπάρχει έλλειψη στα επαγγελματικά διπλώματα υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ευρώπη. Διάβαζα στοιχεία ότι στις μεταφορές και τα λοιπά υπάρχει. Και μάλιστα στην Ευρώπη πληρώνουν, λέει, δίνουν και καλά λεφτά ακριβώς γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματικά διπλώματα. Αυτό λοιπόν που εμείς μπορεί ο ένας από εδώ λόγω της δουλειάς του να εντοπίζει ο ένας και ο άλλος και να έχει υποπέσει στην αντίληψή μας. Η τροχέα μάλλον το έχει εντοπίσει.
0: Σωστά.
1: Ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και υπάρχει η σκέψη και για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
0: Ναι, και δεν είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλλον όντως οι επαγγελματίες είναι στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήθελα να το κάνουμε αλλιώς, θα το κάνουν απλώς την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Όταν οι ταβέρνες, κατάλαβε, λέω και όχι.
1: Που είναι οι περισσότεροι έξω και κάπου
0: το Κυριακό.
1: Ναι.
0: Γιατί καθημερινά τώρα, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι οι περισσότεροι ότι μεσημεριάτικα πίνουν αλκοόλ. Είναι δύσκολο. Οπότε θέλει κάπου να στοχεύσει,
1: λοιπόν,
0: ο έλεγχος.
1: Άκου και το πιο περίεργο, το οποίο το στέλνει.
0: Τροχέας.
1: Το στέλνει η Κατερίνα και έχει δίκιο. Λέει σε αναβάτη αλόγου.
0: Α, βέβαια, στην Άνδρο. Έφαγε κλίση, 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ κλίση, ήταν μεθυσμένος και ήταν πάνω στο άλογο. Λέει ξενύχτησε στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτήθηκα και εγώ εκείνη την ώρα και λέω, βρε αδερφέ, λέω, προβλέπετε να κάνεις αλκοτέστ στον αναβάτη αλόγου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακαλώ, ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς, λέει, στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται τη νύχτα στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης του κοπαδιού με αδιάκριτα φώτα. Άρα. Μπορείς.
0: Είναι σαν όχημα. Και 9 βαθμούς του αφαίρεσα, να ξέρετε.
1: Ναι, από το point system.
0: Βεβαίως, point system. Εν τω μεταξύ, υπάρχει στην Ιταλία υπάρχει ένα νέο μέτρο.
1: Mm-hmm.
0: Έγινε γνωστό χθες.
1: Τι μέτρο?
0: Που βάζουν πρόστιμα σε πεζούς.
1: Α, είχε γίνει ένα φεγγάρι, το θυμάσαι εδώ. Που κυνηγούσαν.
0: Έγινε, τι εννοείς, έγινε.
1: Δεν θυμάσαι τις κάμερες που είχαν βγει για μερικές μέρες και κυνηγούσαν.
0: Μερικές μέρες, μπράβο, είπες τη λέξη κλειδί, ναι.
1: Τι περίμενες και κάτι παραπάνω.
0: Τι κυνηγούσαν, είχαν το
1: βγει τους πεζούς, αν περνούσαν νομίζω από τις διαβάσεις, ενώ ήταν κόκκινο το ανθρωπάκι.
0: Κάτι είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν
1: το θυμάσαι κι εσύ.
0: Δεν είναι γι' αυτό τώρα. Να θεωρείται ο κόκκι στην Ιταλία και θα προβλέπει κυρώσει για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους. Ενώ διασχίζουν το δρόμο.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, είναι σωστό. Εγώ του βλέπω στο πεζοδρόμιο, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Περπατάει και όλο πάει να πέσει πάνω στο δέντρο.
0: 75 ευρώ και πάνω θα έχει πρόστιμο. Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, φτερούλι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αφορά και άλλες συσκευές, φορητούς υπολογιστούς, τάμπλετ και μηχανές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά όχι. με το λάπτοπ στο δρόμο.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, βέβαια. Δεν θα το κάνω.
1: Αλλά ο πεζός, ο οποίος
0: μπορούν
1: λοιπόν,
0: να κάνουν
1: hands-free. Περνάνε διαβάσεις έχοντας το κινητό στο χέρι και διαβάζοντας.
0: Μπορούν να χρησιμοποιούν hands-free ενώ διασχίζουν το δρόμο. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η χρήση ακουστικών επιτρέπεται υπό την πρόθεση ότι μπορούν να ακούνε επαρκώς και με τα δύο αυτιά. Το θυμάσαι, γιατί θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, που ήταν το τραμ και περνούσε με τα ακουστικά.
1: Και δεν έχεις, δεν ακούς και δεν μπορεί να ακούσει την κόρη. Βέβαια.
0: Νομίζω το τραμ ήταν. Ή το τρένο. Ένα τέλος πάντων.
1: Και δεν ένα μέσο σταθερή τροχιά.
0: Ένα μέσο σταθερή τροχιά και δεν άκουγε και δεν έβλεπε κιόλας. Κόρη, δεν έβλεπε.
1: Ναι, λοιπόν, είναι αυτό η ταινία που λέει δεν ακούω, δεν βλέπω. Λοιπόν,
0: αυτό με τα ακουστικά όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί προχωρούν με τα ακουστικά και δεν ακούν τίποτα. Καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται μόνο στο πεζοδρόμιο.
1: Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο εννοείται ότι δεν, αν πάθεις κάτι, το παθαίνεις με δική σου με την έννοια ότι μπορεί να σκοντάψεις. Μπορεί να πέσεις πάνω σε μια κολόνα, πάνω σε ένα δέντρο.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Αυτά στην Ιταλία, παιδιά,
0: για
1: μην μπερδευόμαστε.
0: Ισχύει μόνο όταν διασχίζεις το δρόμο. Εντάξει, okay, θα ήταν μια υπερβολή για το πεζοδρόμιο. Τώρα η έκτακτη ανάγκη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σημαίνει.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όσον αφορά τον Κοκ και το τελευταίο όσον αφορά την Ιταλία, βέβαια, γιατί εδώ.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, Ιταλία είναι αυτό, να το διευκρινίσουμε. Μην τρομάζετε.
1: Μην προκαλέσει
0: τρεις φορές η Άλλη Σάββατ. Τι να κάνω, Ιταλία, είπα έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, μας γράφει ο Μαργαρίτης για τα τροχιά και τα αλκοτέστ. Την Κυριακή το πρωί με χτύπησε μεθυσμένη οδηγός, η οποία φαινόταν ότι είχε πιει από πολύ μακριά. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες, αφού περίμενα και μια μισή ώρα την τροχιά. Μου είπαν ότι μόνο απλή καταγραφή μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να δουν τις κάμερες, παρά μόνο αν γίνει σοβαρός πετραυματισμός. Ναι, και λέει θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας η οδηγός. Κατέβαινε όλη την Κηφισίας μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και δεν μπορούν να τη βρουν. Μάλιστα.
1: Εμένα μου συνέβη το άλλο. Τον Ιούλιο γυρνώντας από διακοπές στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ είμαστε στην αριστερή λωρίδα, μπαίνει μπροστά μας από την μεσαία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξιστά. Όταν λέω ξιστά, δηλαδή στο χιλιοστό, πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Μια λάθος κίνηση. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη μεσαία λωρίδα και βγάζει επιδεικτικά το κινητό ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει βίντεο. Θα είναι κάποιο βιντεάκι που προφανώς, άμα ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει στο TikTok.
0: Θα υπάρχει, ναι.
1: Προφανώς εγώ δεν έχω TikTok. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ό,τι τρελό ό,τι και κουλό μπορεί να φανταστείς. Και ο καθένας οδηγούσε εντωμεταξύ με το ένα χέρι, λέμε τώρα οδηγούσε με το ένα χέρι, με το άλλο κανονικά τραβούσε με το κινητό. Τι να πεις, εγώ την έκανα την καταγγελία, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο,
1: γιατί κράτησα την πινακίδα του και πήρα αμέσως τηλέφωνο.
0: Μακριά από τη Σαλαμάρα, παιδιά, στους δρόμους.
1: Όχι, εντάξει, παιδιά. Μακριά τέτοια οδηγή από τους δρόμους.
0: Εννοείται μακριά.
1: Μακριά τέτοια οδηγή από τους δρόμους.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Δεν έχουμε πει καθόλου πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε εφημερίδες.
1: Γιατί δεν θα μας φτάσει η ώρα.
0: Ο Παπαδάκης, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν είδα τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ αρχίζω. Κόντρα.
0: Μου στέλνει και ειδήσεις.
1: Το παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι, τραπέζι της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση. Έως και 10 χρόνια νωρίτερα βλέπει η AI.
0: Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύς το ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα κάψιμα Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικός.gr. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Έχει πλέον.
1: Ναι, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί.
0: Έχει πλέον κλειδώσει. Δεν αποκλείεται.
1: Και μένει να δούμε αν θα είναι και πιο γενναία.
0: Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλη, ακόμα και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, από την επαγγελματινή ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυτηρώμενο με Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, γράφει η εφημερίδα. Βελτιωμένη εικόνα. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μάλιστα.
1: Ναι, γίνονται έρευνες για να το ετοιμάσουν.
0: Λοιπόν, Μαγιορκίνης εκατοταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο νέο στελέχου σε σχέση με τον ιό Δυτικού Νείλου. Ακόμη βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι ειδικών.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργηση τους χθες ο Χατζηδάκης την απέκλειση. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Πολιτική ομαρτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από την κυβέρνηση, έχασαν τη μιλιά τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρ οι αγρότες για νέες κοινοτοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά από ό,τι βλέπουμε. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, εφιαλτική πρόβλεψη της Goldman Sachs. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πατριώτες, θα τους πάνε στο Δηδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, ρωτάει η εφημερίδα. Και τρικυμία, η πρώτη ρογμή στο Μαξίμου. Παρετήθηκε ο εκμετεγραφής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σωτήρης Έρμπος, με αιχμές για τα ήρεμα νερά.
0: Ελεύθερος τύπος, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προσπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ακόμη 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Εμήλο στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Σωστόχαστρο ο Χάρης Δούκας. Μάλιστα, μία επανάληψη μου φαίνεται εδώ πέρα τώρα αυτό. Το TripAdvisor αποθεώνει ελαφωνήσει. Μπάλο, Φαλάνσενα, Πάλο, Καστρίτσα. Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και Συμμαχία των Προθήμων, ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Στην εστία, υπό αμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά, για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ουδε μία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Παρετήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρη Σέρμπος. Έπεσε ο τζίρος σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις. Είναι τα θέματα της εστίας.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητας και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε υπουργός υγείας. Παρένθεση, ούτε με έξυπνα γυαλιά. Υποστελέχωση κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ αμύαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζιπετρής. Θάνος Πλεύρης είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, υπουργός μετανάστευσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Σειρά για την καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Τουλάχιστον αυτή την παραλία την ξέρεις?
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Έχει πάρει το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, γιατί εκεί του άρεσε να κάνει μπάνιο.
0: Εκεί επιχείρηση. Στη Ρόδο λίγο, παιδιά, προσοχή. Κάθε χρόνο έχουμε μια πολύ ωραία τέτοια είδηση.
1: Και μία να ήταν.
0: Έχω από τους σερβιτόρους που κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: τώρα προχθές που είχαμε εδώ με τον Αλέξανδρο Κόντι από το δίκτυο Μπρέλα, είχαμε βγάλει τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρόδο. Από το δίκτυο Μπρέλα που απασχολείται.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση της παραλίας Τσαμπίκα, που είναι μεγάλη παραλία και γνωστή στην Ρόδο, όπου εκεί είχε προβλεφθεί ότι θα μπουν κάποιες τροχύλατες καντίνες.
0: Ναι.
1: Στην πορεία όμως αυτές έγιναν μόνιμου τύπου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι,
1: σαν οικίσκι, πως είναι αυτοί που είχαν οι σεισμοπληκτοί. Λοιπόν, παράμοιο θέμα με την παραλία Έλλη, που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου.
0: Είναι για άλλο πράγμα.
1: Έτσι. Άλλα θέματα που δεν ελέγχονται.
0: Στην παραλία τι εννοείς, είναι που προκαλούν για τις βουτιές.
1: Όχι μόνο για τις βουτιές, γιατί είναι για
0: τον τραμπολίνο, για τις επικίνδυνες βουτιές.
1: Είναι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταλάβει προφανώς μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είναι δηλωμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μαϊκούστ και πάει λέγοντας. Η Ρόδος λοιπόν κάθε χρόνο μας απασχολεί
0: κάθε
1: με τέτοια θέματα.
0: Κάθε
1: δεν
0: χρόνο.
1: Έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η καθημερινή.
0: Η Έλλη είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Καλά, στην καρδιά
0: ξέρω
1: είναι.
0: Ξέρω που είναι. Ναι. Το λέω για τους ελέγχους γι' αυτό γενικότερα.
1: Ναι. Μας έλεγε πόσα μέτρα είναι από το αστυνομικό τμήμα και από το λιμενάρχιο.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι
1: ελάχιστα. Το κάνεις με τα πόδια σε 3 λεπτά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή μου κάνει σήμα ο Νίκος, να ολοκληρώσουμε την καθημερινή. Έχει φωτογραφία από έναν ουσιαστικά σκουπιδότοπο σε αρχαιολογικό χώρο. Λέει, μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας, οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα και 3 δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, άρα πάμε διαφημιστικό διάλογο
1: και
0: συνεχίζουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης. Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και πάμε στο μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα, που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού, από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκία μαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα του μανιφέστου.
1: Τα νέα, 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γέρα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται, οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι, ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ, η ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Δίκη σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δισεκατομμυρίων του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά.
0: Ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής, με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη, η κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξη της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού-ναζισμού. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Και πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στις 5 Σεπτέμβρη, κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το λαλητήριο της ΔΕΘ.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο, από την TV στο τμήμα, η Βούλγαρη κατήγγειλε τον άντρα της ύβρις και φωνές τα ξημερώματα, συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστρες στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή, και Κίμπερλι Κρούζης με τη Λαμποργκίνη των θαλασσών στο Ιόνιο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Και κλείνουμε με την Political. Σε ετοιμότητα Δένδυας και Χούπης, γιατί φορτώνουν με Πάτριο, Κρήτη και Εύρο. Σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινες μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Ολοκληρώσαμε πότε τη βόλτα μας στα περίπτερα και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο.
1: Και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου.
4: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Ζωή τους έπειτα από πλήγμα της Ουκρανίας σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδά, η Λάτσιο κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Πολόνια για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Με 4-0 η Ρώμα νίκησε τη Φιωρεντίνα. Ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε την πρώτη συμμετοχή με τη Ρώμα όταν πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι στο 68 λεπτό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά ήθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα. Για ποιες ανακοινώσεις? Ποιες ανακοινώσεις?
0: Αυτές τις τέλος πάντων
1: υπήρχαν διαχειρίξεις, υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγια.
1: Δεν το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, ναι, αν επιτρέψεις.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν θα φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο στην πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα τη καταστροφή.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκες απειλές σε 2 ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνουμε και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουν, με τους πραγματικούς αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο ένα η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Και οι Ρώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν, επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρώσεις ας πούμε που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς ο οποίος έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις, οι αμερικανικές.
0: Πάντως λέει ο Τραμπ θα έχει επικοινωνίες, λέει, με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο για να τους απευθύνει το αίτημα να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Θα μιλήσει δηλαδή και με το Xi Jinping και θα του πει σταμάτα,
1: ναι,
0: να αγοράζει πετρέλαιο.
1: Αυτό σου λέω. Οπωσδήποτε. Είπε το Υπουργείο Οικονομικών πάντως Αμερικής, ανακοίνωσε και κυρώσει 60 φυσικά πρόσωπα οντότητες πλοία. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε κανένα από αυτά, μια που λέει Ελισάβετ για την Κίνα, κανένα από τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ύποπτα σε εισαγωγικά για τη χρηματοδότηση του Ιρανικού πετρελαϊκού.
0: Να ανοίξεις νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη στιγμή.
1: Είπε ο Μπέσεν, γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής, αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε σοβαρή. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το 80%.
0: Το 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε ένα ψηλό αδιέξοδο. Το λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
1: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πόσες εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν αρχές Μάρτη? Τίποτα. 3, 4, 5, μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
1: Δεν θυμάμαι. Μετά ήταν άλλες 2, μετά ήταν άλλες 3. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
0: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
1: Μετά την κατάπαυση.
0: Εκεχηρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά. Δεν πάει.
1: Όχι, δεν πάει και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδια αυτά τώρα.
1: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία το έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει στην πολύ παλιά, στην πρώτη θητεία. Λοιπόν, είναι.
0: Και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και στην εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
1: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε...
0: Άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά τον Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του για τη βοήθεια και τη στήριξη Βεβαίως. Στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύραξη, η οποία από ό,τι φαίνεται σε φανία
1: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό, και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι πλάκι σε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Και το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, του δώσουμε τον Νόμπελ να τελειώνουμε.
0: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό?
1: Ναι.
0: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό να συμβαίνει. Να το δω.
1: Λοιπόν.
0: Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
1: Πιο εύκολα.
0: Γι' αυτό, αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας του δώσουμε.
1: Ναι.
0: Ας του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος. Κάτι ας του δώσουμε.
1: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι οι τιμές του ντίζελ απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι ιστορικά υψηλά, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας. Οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ακούμε ότι έρχονται, θα μπούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξοδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξοδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός,

0: ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση, διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη, και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Θέλουμε μια μόνιμη λύση και φαίνεται ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
1: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
0: Μόνο για ακίνητα, ναι.
1: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο φιλετής τι συμβαίνει?
0: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξοδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξοδικαστικού. Μετά πρέπει από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξοδικαστικός να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει να επανυποβάλει αίτηση στον εξοδικαστικό?
0: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει νέα αίτηση. Βεβαίως. Ναι. Και μπορεί, άμα θέλει, να επιλέξει τα ρυθμισμένα, να μην τα ξαναρυθμίσει. Αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξοδικαστικού.
1: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται?
0: Αν τηρείται η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξοδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
1: Ναι.
0: Αν κρίνει ότι μέσω του εξοδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξοδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
2: Αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην ρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
0: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
2: Μπορεί να κάνει.
0: Αν θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, τι έχει αλλάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του, μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία.
2: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
0: Μπορεί να υποβάλει, να παρέλθει
1: στο 12
0: το έτος. Ακριβώς, να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος, οι 12 μήνες, και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό.
2: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία? Είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς σέρβισερς?
0: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, σέρβισερς, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους. Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240, όταν λέμε, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
2: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
0: Ακριβώς, και βάση του εισοδήματος. Ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων, αν υπάρξει κούρεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Και γιατί κούρεμα μπορεί να υπάρξει. Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου, αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα, αλλά εγώ θα σας πω από την

0: δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εκδικαστικούς, βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης, να σας πω ότι πρέπει οι καταθέσεις κάποιων να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές για να δει κούρεμα. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιο εφάπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός, έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
1: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός της ρύθμισης.
0: Ναι. Και να πούμε ότι
1: στον υπολογισμό,
0: στα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δηλαδή
0: βάζουν υπέρογκους τόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
2: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
0: Γιατί αυτό δεν το κάνουν είναι... οι services.
1: Το κάνουν οι services χωρίς ενημέρωση,
2: χωρίς
1: να το ξέρω.
2: Να υπάρχει...
1: Δεν το ήξερε ο φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
0: Οι services συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά, καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
1: Ναι.
0: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
1: Το οποίο, οποίο πώς έχει προκύψει.
0: Αυτό είναι από τους τόκους που έχουν βάλει πάνω στο
1: για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος, υπάρχουν κάποια υψηλά γράμματα που ήταν ενήμερος.
0: Δεν λέω για ενήμερους.
1: Όχι, αν ήταν ενήμερος για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει αυτό, εννοώ ενήμερος.
0: Όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν. Ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
2: Βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φάντο, το εκάστοτε σερβισερ.
0: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σερβισερ θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, θέλει γερά νεύρα για να φτάσει το αποτέλεσμα που θες. Και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολα. Λένε ότι χρωστάς και ένα εκατομμύριο. Μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά. Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά, το οποίο αξίζει ένα εκατομμύριο, και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000, θα εμείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
2: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά
0: μπορούν
2: που
0: να πάρουν,
2: έχεις...
0: να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
2: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σερβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι. Και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
0: Αυτό υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
1: Συνεχώς.
0: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο, που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι, με ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε υπολογίσει.
1: Κυρία Φραγκάκη, συγγνώμη, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς να αιτιολογήσουν, ενώ ουσιαστικά...
0: Αιτιολογούν, αναλυτικά. Αλλά οι αιτιολογίες δεν είναι αναλυτικές, λένε ότι δεν ήσουν ασυνεπής, ότι απέρριψες...
1: Άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα με την οποία γίνεται η αξιολόγηση και η αιτιολόγηση.
0: Και στα οικονομικά δεδομένα κάποιες φορές στηρίζονται και λένε ότι η πρόταση που θα βγει δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ετών, και αυτός είναι ένας λόγος που επικαλούνται. αλλά είναι μονολεκτικές οι απαντήσεις που δίνουν.
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική ειδική αιτιολόγηση.
0: Δεν υπάρχει. Μόνο για τους ευάλωτους ευτυχώς είναι υποχρεωτική η ένταξη, δηλαδή η αποδοχή από τους σέρβισες. Εκεί δεν μπορούν να πούν όχι. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει και για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Επίσης, μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα είναι σε αυτό που σας λέω, στα ποσά. Θα μπορούσε να μπει και ένας πραγματογνώμονας τραπεζικός, ο οποίος να υπολογίζει και εκείνος το σωστό ποσό και να μην αναγκαζόμαστε εμείς να δίνουμε τρελά χρήματα σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, τραπεζικοί πραγματογνώμονες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βάζει δηλαδή το κράτος όταν υπάρχει αμφισβήτηση του πραγματικού ποσού οφειλής. Επίσης, μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά τώρα που θα γίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι όντως έτσι να εφαρμοστεί. Δηλαδή, να μην ακούμε ότι το ποσό είναι τεράστιο και η εμπορική αξία είναι τεράστια, να εκποιείται δηλαδή και το ακίνητο και πρακτικά να μην υποφελείται ο δανειολήπτης. Γι' αυτό σας λέω, αυτό πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνεται και θα σας πω μετά αν όντως δίνει τη λύση που θα θέλαμε να δώσει. Θα έπρεπε να πάει πιο κοντά στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή στο νόμο Κατσέλη, ναι, αυτό που λαμβανόταν υπόψη ήταν η αντικειμενική αξία. Εκεί τα πράγματα του ακινήτου, εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και για μας και βεβαίως πιστεύω και για το κράτος. Η αντικειμενική αξία δεν αμφισβητείται. Άρα αν πηγαίναμε κοντά στην αντικειμενική αξία, εκεί πέρα θα ήταν λογικό να πούμε ότι εντάξει είναι σωστό το ποσό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν όμως λένε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την αξία του ακινήτου και ζητάμε όλο το ποσό το οποίο ουσιαστικά το έχουν υπολογίσει με τον δικό τους μονοδικό τρόπο να πω, τότε δεν βγαίνει μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και μπορούν να γίνουν. Σίγουρα να πω ότι ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερο σε σχέση, ναι, με αυτό που ήταν. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με το πώς ήταν ο εξοδικαστικός πριν 6, 5, 4
2: χρόνια. Αλλά υπάρχουν και άλλα περιθώρια, ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο και να μπορεί να λύνει τα θέματά του, των οφειλών.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φραγκάκη για τις κατατοπιστικές απαντήσεις. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 40χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενδιαστάσει σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται αφήξει μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
4: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: καταλάβει, Στεφανία, ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και έχουμε εναλλαγή εδώ στους ηχολήπτες.
1: Α, νόμιζα για ακροατές, είναι εδώ, σταθερή.
0: Εδώ γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου, για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για την επόμενη.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι, Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Να πούμε, μου είχε έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο ντρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Μάλιστα,
1: ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα ντρόουν.
1: Ενέργεια.
0: Το τελευταίο δίσμα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι, αν θα με κριτικά βουλή,
0: θα δούμε την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτερία Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτερία, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτερία App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτερία ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας, νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με προλοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά και έχει επιπρόσθημα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπες στην παραλία, Γερα?
1: Ήταν η Γερακινή.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών. Στην Χαλκιδική, πάλι από το Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν
0: βλέπω.
1: Ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές που τοποθετηθήκαν στην παραλία. Η μία είχε πακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι,
1: είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτο. Και, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο. Αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη δημοτική ενότητα Τωρώνης.
1: Ακριβώς.
0: Στο νότιο του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αιγιαλό. Και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Έτσι, δεν για είναι
0: την ασφάλεια
1: ότι
0: των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: λέμε
1: απλά ότι γινόταν κατάληψη. Όχι. Είναι και επικίνδυνο.
0: Το λέμε και σε συνέχεια της είδησης για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε καλέσουμε ξανά.
1: Να τον ξανακαλέσουμε, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Mm-hmm. Όχι των θαλασσών, των ωκεανών.
0: Των ωκεανών.
1: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Η θερμοκρασία.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω, μια χαρά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμή ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτόν τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι.
1: Αλλά, ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που
1: ναι.
3: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαι στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα είναι το σύντασή του, γιατί δεν είναι ένας ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους. Ακριβώς λόγω.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε, κύριε Λαγουβάρδο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήταν εκεί.
3: Τυχαίνει αυτό το σχήμα καύσωνα, γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίος του 24, του 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει και εμείς την κατάσταση. Αν δείτε, το αναφέρεστε και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Το 21, το 23, το 24 και το 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρος σε μεγάλη διάρκεια. Το 22 και το 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλλεπάλληλα και με τα καύσωνα τα τέλος Μαΐου. Πολύ νωρίς, ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Και όμως εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνων που διανύουμε τώρα. Αλλά αν προσέξουμε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Το παραλαμβάνω, το είπατε και εσείς άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το 24ωρο, δεν σου αφήνει ένα παράθυρο να κούφιζε. Μέχρι αργά το βράδυ, αν βγει, θα μου πει στην Αθήνα για παράδειγμα, βλέπει και χθε και προχθέ, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμεί πιο έτσι συλλογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε, να το πω. Συλλογικοί εντό εισαγωγικών βέβαια. Η θερμοκρασία 30-31 βαθμούς.
1: Ναι, πολύ υψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ. Πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο στους 26-27 βαθμούς τα ξημερώματα, αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Διευθυντάδη.
3: Ναι, μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά, δυτική Ελλάδα, όμως μπορεί να τις πτυχίσει που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η Αθήνα, για παράδειγμα, θα είναι και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και Τετάρτη και την Πέμπτη, θα δω και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω τα κανονικά, βέβαια, θα είναι πάντα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν ανέβει και νέο την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά-σιγά, έτσι και μετά από την 6η-7η μέρα δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία, διαβάζαμε ας πούμε για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλη Ιουλίου, που δεν είχε καύσωνα. Ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεστε, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και τις πλανήτες θα κοιτάμε την Αθήνα και περάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και ήταν οι ποιότερες θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών μελτεμιών που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως σχετικής υγρασίας. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλές. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: ναι. Αυτό ακριβώς που λέω και σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές
1: θερμοκρασίες. Αυτό, ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Κοιτάξτε, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι ψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, όμως είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις ψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαμε ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει. Τροφοδοτεί με περισσότερους υδρατμούς ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα. Θαλάσσιο κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το αποτέλεσμα.
1: Μαθαίνουμε όσο περνάει.
3: Ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνες. Την τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα, μην είμαστε πολύ μακριά, φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα. Το Αιγαίο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ήταν το μεγαλύτερο μέρος του Παρκιού, το δροσερότερο σημείο όλη τη Μεσογείου λόγω τη αιμονή των μελτεμιών. Όμως του καύσωνε που είπαμε και πριν το 23, το 24, το 21, είχαμε δει θερμοκρασίες 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα εννοώ στις μηδοκαλλιέργειες. Οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τις θαλάσσιες.
1: Ναι. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα τοπικό φαινόμενο αύξησης θερμοκρασίας σε ένα σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, με την έννοια που δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει και τα 3 βαθμούς στις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Ναι.
3: Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Ακούστηκε λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: Όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή, γιατί Το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ελληνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του ελληνικού, όπως στην Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή και αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Όχι άρα, δεν είναι ότι επηρεάζει, άρα δεν επηρεάζει άμεσα, για παράδειγμα, τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχω καμία σχέση ψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί, το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι, ναι.
3: Όχι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ένα μέρος του πλανήτη και το επηρεάζει σημαντικά όσο πιο ισχυρό είναι. Ανεβάζει σε ένα σημείο του πλανήτη αρκετά τις θερμοκρασίες και επομένως και περαιτέρω, επομένως την γενική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τις χρονιές Ελνίνιο προστίθεται και αυτό σε κάποιες περιοχές, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο μέσος όρος και αυτό στις χρονίες Ελνίνιο όπως το 2015-2016, το 2023-2024 και πιθανότητα και τώρα είχαμε και τους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή έχουμε τη συνεχή αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρονιές Ελνίνιο. Προστίθεται κάτι ακόμα.
0: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
3: Ναι, πιθανότατα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
3: Το 2023-2024 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν ισχυρό.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
3: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται, το λέω γιατί δεν έχουμε τις θερμοκρασίες τιμές, τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για το πώς εξελικούν οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω.
0: Αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό, για να καταλάβουμε.
3: Όχι,
0: για να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
3: Έχει το αντίθετο του που είναι η Λανίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, το είχαμε και αυτό. Αλλά είναι διπλησιακή άνοδος θερμοκρασίας πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβρη, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
1: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσονες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσονες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
0: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
3: Θα συνεχιστεί και τις υποτιμίες του 27. Να αποκλιμακωθεί και να περάσουμε στη δεύτερη φάση.
1: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ. Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
3: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατονταετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό. Το ότι γίνεται πιο ισχυρό όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας. Ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα. Όχι, κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν. Να ανεβαίνουμε όμως και θερμοκρασίες θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνοδά φαινόμενα τα οποία
1: είναι. Μέχρι πότε είναι
3: αυτό? Και πόσο θα αντέξουμε. Ακριβώς, και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Κάτι θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Πόνο θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή και στις επομένως στις εκπομπές των αρρύθμων εκπαιδευτικών που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φέρουμε τα αποτελέσματα. Με το κομμάτι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα, αυτό, αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο. Αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν.
3: Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να χρησιμοποιήσει.
0: Θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
3: Προφανώς κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί δεν κοστίζει να πας σε άλλο στόχο να παράγεις.
0: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εμάς ανθρώπους και στην παραγωγή, ξέρετε, προβλήματα που θα έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι ένα κόστος αυτό, να το πληρώσουμε. το πρόσωπο σε ανέλυψη σε μεγαλύτερες τιμές.
0: Ναι. Αυτό μας γράφουν και οι ακροατές, ότι ναι. Το Ελληνίδα θα επηρεάσει τις τιμές του καφέ, λέει, του κακάου και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
3: Ακριβώς. Μην πάμε τόσο μακριά. Είπα, η παραγωγή στην Ευρώπη ήττεται αυτή τη στιγμή από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι, ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Χώρες που παράγουν λάδι.
3: Το επένδυση κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Κοστίζει προσωπικά στη ζωή μας, στην ευεξία μας, στο πώς ζούμε, στο πώς αισθανόμαστε, το πώς αισθανόμαστε μέσα στις πόλεις, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως το αποτέλεσμα των καυσώνων, υποφέρουμε περισσότερο στις πόλεις από ό,τι στην Ήπεθρο. Ναι. Και όλες οι περιπτώσεις που έχουν, σας είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλές άλλες μυξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν συνολικά προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως, δεν είναι ακόμα και αυστηρά οικονομικά να το δούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
3: Άμεσα.
1: Πρέπει να κάνουμε κάτι, εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, Medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
5: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, Ελισάβετ, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και την αλλαγή ώρας.
1: Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε.
0: Ήταν
1: όντως. Λοιπόν, και το πρέπει να κάνουμε κάτι, επιτέλους, γιατί ήδη πληρώνουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι, και κάθε φορά που, ξέρεις, βλέπουμε συνόδους και όλα τα υπόλοιπα που συγκεντρώνονται ισχυροί του κόσμου. Ναι. Αποφασίζονται κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι εφαρμόζονται. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ θεωρητικά όλα αυτά.
1: Νομίζω...
0: Όχι, δεν τα βλέπω πολύ θεωρητικά. Πρακτικά είναι, αλλά μένουν στη θεωρία.
1: Είναι και πολύ λίγα και πολύ αργά, ίσως.
0: Αργά είναι σίγουρα.
1: Μέχρι να κινητοποιηθούν οι ηγέτες.
0: Ακόμα και να παίρναμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Θέλουμε και πολλές δεκαετίες για να αποδώσουν.
0: Δεκαετίες. Λοιπόν, καλημέρα στην. Ναι, δεν το ξέραμε. Το ξεχάσαμε. Είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε πρώτα και καθυστερήσαμε.
1: Το καθυστερήσαμε, διότι. Να σου πω κάτι. Όταν καταρχάς.
0: Είναι θέμα προτεραιότητων.
1: Ο πλανητάρχης. Μάλιστα, κάνει υπαναχωρή από συμφωνίες και αποφάσεις που είχαν
0: ληφθεί για το κλίμα
1: το προηγούμενο διάστημα. Ένα παράδειγμα. Άλλοι ηγέτες, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν θέλουν να επηρεαστεί η βιομηχανία τους, η ανάπτυξή τους.
0: Ναι, ειδικά σε αναψυχόμενα.
1: Δεν είχε καταλάβει κανείς τι θα πληρώσουμε.
0: Φυσικά,
1: και στην οικονομία.
0: Αυτό σου λέω για χαζούς τους.
1: Λόγω της κλιματικής κρίσης.
0: Λες να τα συζητάμε μόνο εμείς εδώ στο Μαρούσι, λες να μην τα ξέρει κανένας άλλος. Κάποιος σύμβουλος του Τραμπ να μην τα ξέρει αυτά.
1: Ή
0: οποιοδήποτε Τραμπ. Δεν είναι, λες να μην τα ξέρουν. Εδώ διάβαζα κάπου ότι οι Ασιάτες, λέει, θα τρώνε ρωσικό ρύζι λόγω του Ελνίνιο. Ξέχασα να σου το πω πριν.
1: Α, να τα. Λοιπόν, κοίτα, μία που μπήκαμε.
0: Γιατί θα μειωθεί η παραγωγή ρυζιού.
1: Μία που μας κάνει τώρα η Μαρία ότι πρέπει
0: τίποτα,
1: να πάμε
0: τότε
1: σε
0: μία καλημέρα. Μόνο η Θεοδώρα πήρε καλημέρα και ο Καβοντορίτης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι και αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Duro-Stick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό.
10: Παραδεδομένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπει την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή, η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφορά. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Μία κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί. Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκη θα οδηγηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενδιαστά σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν στη συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα στην ελεύθερη πάλι στην τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Στην πρώτη θέση ήταν ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Νταούρεν Κουρουκλίεφ στα 97 κιλά. Την τρίτη θέση πήρε στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χωσόνοφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Τρίτη ώρα εκπομπής. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
1: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
0: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
1: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά ξέχασέ τα. Μετά θα λέμε καλησπέρα, σιγά-σιγά.
0: Τώρα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε καλή. Α, μετά εννοείς.
1: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
1: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
0: Το γράφω καμιά φορά, γιατί με έχετε επηρεάσει. Γενικά η άποψή μου είναι όχι.
1: Με το έχω συνηθίσει πια.
0: Ναι, η άποψή μου είναι όχι, παρότι το γράφω γιατί με έχετε επηρεάσει.
1: Ναι, όταν λες στο δεύτερο πληθυντικό, σε ποιοι σε επηρεάσει.
0: Πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να λες καλησπέρα από τις 12.
1: Δεν πιστεύω αν πρέπει να λες, είναι συνήθεια νομίζω εγώ περισσότερο.
0: Ναι, τελικά με κολλήσατε.
1: Το συνήθισα. Και έτσι ναι. Μετά τις 12. Εντάξει, όχι ίσως αμέσως μετά τις 12. Μου φαίνεται λίγο νωρίς.
0: Δεν σου φαίνεται νωρίς. Ναι, κοίτα, πέρυσι έλεγα καλησπέρα στις 12.
1: Ναι, έχω την εντύπωση βέβαια. Σε άλλες χώρες θέλω να σου πω ότι μπορεί να λένε καλημέρα. Λες στη Γαλλία είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε μετά το απόγευμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές καλημέρες.
0: Καλημέρα στον Χρήστο. Λοιπόν, οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκκι, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Οι πεζοί δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
1: Άρα είμαστε όλοι. Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον ΚΟΚ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμο κάποιους κανόνες, δεν μπορεί να μην ξέρουμε κάποιους βασικούς κανόνες.
0: Μια πως και την ιστορία, να πω και μια με αυτή με το βίντεο, με τον οδηγό, ναι. Την εμπειρία σου.
1: Α, με τι είναι αυτό που έλεγα, ναι, που λοιπόν, τον κατηγγείλα, ναι.
0: Λέει ο Νικηφόρος, πριν κανένα χρόνο το Facebook μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγός. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνει το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social της αστυνομίας για να μου απαντήσουν. Ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επαυτοφόρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας βιαχτεί διάθεση με τα καλά του λόγια.
1: Πάντα κάθε μέρα.
0: Καλημέρα και στην Φανή. Καλημέρα και στον Μάρκο. Με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
1: Ναι, είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα ξανά. Είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
0: Έτσι.
1: Και στο άλμα και στην ταχύτητα, δεν ξέρω τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει το 1977, λέει, η θερμοκρασία, όχι το 87 μάλλον, ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος κόσμος.
0: Κόσμος.
1: Τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας αυτό που προκαλεί ανησυχία. Είναι
0: η διάρκεια.
1: Το παρατεταμένο.
0: Αυτό.
1: Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία, είναι η άνοδος θερμοκρασίας ωκεανούς που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε, γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διαρκούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε, 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
0: Καθόλου.
1: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Ελισάβετ, μου βλέπω και την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα. Λοιπόν, την έκανε η εταιρεία interview για την Politic και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5 λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες, ναι, η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1, η Ελπίδα 3,6, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν,
1: άρα πόσα κόμματα περνάνε το 6, το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν από τα κομματική βουλή αν γίνονταν εκλογές από επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα, και οι μισολεπτά 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Λοιπόν, και η Πλεύση Ελευθερία, ας πούμε, είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ένα 46% πτάσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής, τουλάχιστον
0: πάντα
1: αυτή τη στιγμή,
0: η φωτογραφία της στιγμής.

0: Σεζόν έχουμε.
1: Επίσης, τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το Πασόκ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Παρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
1: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά? Και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
0: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφετε, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο Πασόκ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων που ήρθε το ΣΤΕ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν, και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
2: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το Πασόκ πράγματι έχει προτάσεις, πράγματι κάνει αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές σε ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα? Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ?
0: Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του Πασόκ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το Πασόκ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στις σχέσεις με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγκος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει? Θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις? Για όπως, όλα αυτά τα θέματα.
1: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
0: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι που φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την

0: Τουρκία, όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
1: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέτατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
0: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουν και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
2: Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κύριου Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
1: δημοσίου. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
0: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
1: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News, του κ. Αυτιά, που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
0: Αν το κάνουν αυτό οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση, όπως το να αξιολογείται, δεν αξιολογείται τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Στα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μέρας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
1: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμας τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε και το 23 απέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή η οποία στερεί τη δυναμική τα πολιτικά κόμματα, η αμφισβήτηση των θεσμών και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την πολιτική του ταυτότητα πεντακάθαρη, να ξέρουν όλοι ότι ψηφίζοντας την δικιά μας παράταξη, παίρνει μια παράταξη της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, και δεύτερον να έχει την αξιοπιστία του. Αυτά τα οποία λέει πριν τις εκλογές, να τα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες είναι αυτοί που ζητάνε οι πολίτες κάθε μέρα όταν κουβεντιάζουν και λένε δεν σας
1: κύριε Χριστίδη, αλλά έχει επιστρέψει, είμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, και εδώ και 2-3 μέρες από τις 20 Αυγούστου έχει επιστρέψει και η γκρίνια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο του κυρίου Δούκα, συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, η απάντηση κυρίας Διαμαντοπούλου. Θέλω να πω ότι ακόμα το μήνυμα είναι θολό και ακόμη συζητάμε για το συνέδριο, για το συνεδριακό, όχι με την συνεργασία, τη μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Έχει αλλάξει κάτι?
0: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι η πιο ισχυρή απόφαση που μπορεί να λάβει η δικιά μας παράταξη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές και επαναλαμβάνω. Ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Όσο κουβεντιάζουμε ζητήματα τα οποία είναι κλεισμένα, τόσο ο κόσμος, αν θέλετε, παίρνει λάθος μηνύματα.
2: Θολώνει το μήνυμα.
0: Είναι, ναι, το βασικό ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το πολιτικό μας πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό.
2: Ωραία. Ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επειδή χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα από τα θέματα ήταν και η ολοκλήρωση του Τομείου Ανάκαμψης, γιατί μετράμε λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Είδα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του κυρίου Γερουλάνου και εκτενέστατη όσον αφορά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάει για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα και χαμένη ιστορική ευκαιρία για την χώρα, την ίδια ώρα που οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαθανάσης παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και μιλούσαν για εκταμείευση άνω των 24 δισεκατομμυρίων και εκπλήρωση 253 στόχων. Και τα ακούει αυτά ο κόσμος και μπερδεύεται. Και λέει, τελικά τι έγινε?
0: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και να πω τα εξής. Εμείς παρουσιάσαμε σε μια επίκαιρη ερώτηση πριν από περίπου ένα μήνα και στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Παύλος Γερουλάνος 100 τουλάχιστον έργα, είναι πάνω από 100, τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έκανε. Για παράδειγμα, στο νότιο τομέα, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω μια σειρά από έργα. Στο κομμάτι της εργασίας με το οποίο ασχολούμαι, θα παρουσιάσω κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αύριο και μεθαύριο στη Βουλή τα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία και σε πολλά ακόμα πράγματα. Άρα, είναι έτσι όπως το λέμε. Εγώ καλώ όποιον μας ακούει να διαβάσει την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφονται τα 100 και πλέον έργα που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει και δεν τα έχει κάνει. Τώρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία λέει θέματα δεν είναι ούτε πρώτη φορά, δεν είναι δυστυχώς ούτε τελευταία φορά. Είναι πολλή επικοινωνία που χρησιμοποιεί και λιγότερη πολιτική. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και θα σας πω το πιο ξεροκέφαλο, έτσι, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από το νότιο τομέα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παραδώσει τώρα ένα ποδηλατόδρομο που θα ένωνε τα 3Β με την Καλλιθέα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούν έχει αυτό το ποδηλατόδρομο του Ταμείου Ανάκαμψης διασχίσει, να σας στείλει ένα μήνυμα να τον βρούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χαριστίδη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπως κάθε Κυριακή έχουμε δυνατό ρεπορτάζ, αυτό το ξέρουμε. Έχουμε όμως και δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Με την Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real, ακόμη μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην αυλή.
2: In Κεφαλονιά, 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
4: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπει την Παρασκευή και το Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με χμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσυσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Ελισάβετ, μου αποφάσισα ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβήσει μόνη μου ούτε λεπτό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Α, τι θέλει, προστασία. Bodyguard θέλει.
0: Ναι.
1: Σου κάνει ο γιο με το φύλακα, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρο και σε γίνει την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα και. Ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, καταλαβαίνεις. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
0: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Βουλιοκλειώτη είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μια μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
0: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φθιώτιδας, για να τα λέμε αυτά. Είπαμε, θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά. Ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
3: Καλημέρα. Ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
1: Βαρύς χειμώνας.
0: Βαρύς χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά έτσι, μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά 26,5%, αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
3: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω με τάξη μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας. Το τελευταίο διάστημα, πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί και προς αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
1: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ, γιατί όλα αυτά που όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο
0: και
1: παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες, και αυτές είναι, ας το πω έτσι, κατηγορίες πολιτών οι οποίοι σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
3: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον έτσι στο επίκεντρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν οι μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της, σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα, πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία τους και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
0: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές από τις οποίες προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23 και τις ευρωεκλογές του 24. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή, γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
3: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία έτσι με τον πολιτευόμενο Θανασάκη, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι
0: να προσθέσω μπορούν. Και τι θα κάνετε για να του σηκώσετε από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνατε από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
3: Η εκλογική διαδικασία από μόνη της βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της χώρας. Η ώρα της ψήφου είναι η ώρα της δύναμης του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευτεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιο πρωθυπουργό, ποια πρόσωπα, ποιο πολιτικό οργανισμό μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε πιστά από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι κοστολογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον προγραμματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους, όχι μόνο ως κοινωνία, αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Οικονόμου,
3: αφορά την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές κοινικό.
1: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κ. Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κ. Χριστίδης, εδώ από τον Real FM, είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα, ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή, όσον αφορά τον τομέα εργασίας, όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλλαγή εικόνας στη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί. Και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, τους ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
1: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε Οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
3: Μα προφανώς, σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη. Υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα. Έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε την χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο «είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα». Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για την χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για την χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας, τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και έργο οδικής ασφάλειας. Κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμός σχολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών. Τους ακούσαμε λοιπόν για το ποια δεν έγιναν, λες και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που κάποια έργα ανακοινώνονται και δεν γίνονται γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν βγαίνουν. Να μας απαντήσουν, πήγαν χαμένα χρήματα. Αυτά που έγιναν τζάμπα, πήγαν σε τσέπες λίγος, ήταν για τους ελάχιστους ή άφησαν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που έχει νόημα και σε αυτή την πολιτική συζήτηση καλούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα θα έρθουμε να αντιπαρατεθούμε.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για το κυοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλέγει μετεκλογικά?
3: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μισηγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων μπορεί να κάνει κανείς αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμος. Οπότε, υπ' αυτή και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα. Να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
3: Καλά, σας ευχαριστώ.
2: Real FM. Τάκης και Μπούκλης.
0: θέλεις.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Έλα, Γιώργο.
7: Έλα, Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
7: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
0: Γιώργο.
7: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
7: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
7: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
7: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
7: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
8: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Να πω τώρα ανέκδοτο.
9: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, και από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη. Ναι.
0: Ναι. Αποσυντονίστηκε. Τι έγινε τώρα στο τελείωμα.
1: Τι να κάνω τώρα, είχα μια συζήτηση.
0: Α, αυτές οι συζητήσεις που αποσυντονίζουν. Έβλεπα τώρα κάτι τρομακτικές εικόνες, λέει, στη Γαλλία από έναν ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά και έχει τραυματίες, δεκάδες τραυματίες. Και 300 σπίτια με ζημιές. Να βλέπεις στο βίντεο να παρασέρνουν τα πάντα, τραπέζια έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους, να έχει σκίσει τέντες, να έχει πάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έπιπλο από εξωτερικούς χώρους, και να βλέπεις πολίτες να κρατούν τις πόρτες των σπιτιών τους, γιατί κινδυνεύουν ακόμα και αυτές να σπάσουν με τα χέρια. Λοιπόν τρομακτικές λοιπόν.
1: Πρέπει
0: εικόνες.
1: Να κλείσουμε, νομίζω. Ναι, γι' αυτό μου ακούσε και δολοπολά. Είχαμε 3 ώρες σήμερα. Κουβέντα δεν είπες. Κουβέντα δεν είπες για τον Τραμπ. Και τη Μελάνια.
0: Α, για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
1: Κουβέντα αυτό... δεν είπες για το νέο βίντεο που φαίνεται να πυροδότησε. Νέα σενάρια για καυγά εκεί στο Freedom. Πώς
0: μα θέλεις να με βάλεις τώρα να πω.
1: Τίποτα δεν είπες. Έχεις γίνει,
0: για το ζευγάρι
1: γίνει
0: εκεί,
1: χαμός.
0: Για το ζεύγος στις ΗΠΑ. Θα τα πούμε αύριο, και αύριο μέρα είναι.
1: Ναι, πάλι
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ακολουθεί Μάνος Νηφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κίνηση, να προσέχεις να
1: βρεις λίγο νωρίτερα. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
14: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
15: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
9: 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στα Ιόνια νησιά και ειδικότερα στα Διαπόντια βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο επίσκεψη εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ιονύσεων Γιάννη Τρεπεκλή, με επικεντρό τη νέα στρατηγική τουριστικής προβολής, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη των μικρών και παραμεθόριων νησιών. Στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο γραφείο του Περιφερειάρχη και στη συνέχεια τεχνικό τραπέζι με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του τουριστικού τομέα της περιφέρειας. Συζητήθηκαν η ενίσχυση των αναδυόμενων αγορών, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και η εντονότερη προβολή των μικρών νησιών. Αντιδράσεις προκαλεί πρόταση για την τουριστική προβολή των Ιωνίων Ίσων υπό την ονομασία Νησιά του Οδυσσέα, η οποία παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Σάβα Κουλούρη και προορίζεται να προβληθεί σε Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Λονδίνο. Η πρόταση διατυπώθηκε το Σάββατο και επιχειρεί να συνδέσει συνολικά τα νησιά του Ιωνίου με το μυθικό ήρωα της Οδύσσειας, αξιοποιώντας το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το ομηρικό έπος. Κατηγορηματικά αντίθετο, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητα του Οδυσσέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιθάκη και δεν μπορεί να αποτελέσει ένα γενικό τουριστικό μπραντ για ολόκληρο το Ιόνιο. Η Ιθάκη είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, τόνισε χαρακτηριστικά. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 19 Αυγούστου στην Κεφαλονιά δράση της Περιφέρειας Ιόνιων Ίσων με τη συμμετοχή περίπου 30 αποδήμων Ελλήνων επιχειρηματιών από τον Καναδά, τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Σικάγο. Η δράση οργανώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική διασπορά και την πρόθεση της εξωστρέφειας της Κεφαλονιάς. Με κατεπίγουσα εγκύκλιο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ζητά από τον μηχανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπει άμεσα σε θέση μάχης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων τον ερχόμενο χειμώνα. Το έγγραφο δείχνει έναν καυτό Σεπτέμβριο για τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφέρειων, καθώς επιβάλλει άμεσο έλεγχο υποδομών, χαρτογράφηση κινδύνων και μπαράσεις σκέψεων συντονισμού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται, όπως είναι αναμενόμενο, στις λεκάνες απορροής περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ανδρέας Παντελιός κατέθεσε αίτημα διενέργειας ελέγχου στην εγχώρια αγορά διήλυσης και εμπορίας καυσίμων για πιθανή εσχροκέρδεια, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και εναρμονισμένες πρακτικές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Τμήμα Ενέργειας και Πετρελαιοειδών. Τα εγκαίνια της 15ης Ανοιχτής Καλλιτεχνικής Τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν σήμερα 25 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι. Τετάρτη 26 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, η παρουσίαση του βιβλίου Θησαυρίσματα σύγχρονα και διαχρονικά του συγγραφέως Νικόλαου Γαρμπή. Την έκδηλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ. Την δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη, η Μαρία Κουρή και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσέληνου του Αυγούστου, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο Οδυσσεύς και Πάθος. Τα στενά παπούτσια της Ζορσαρή θα προβληθούν την Τετάρτη, θα ανέβει η παράσταση την Τετάρτη 26 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Ξενία στο Αργοστόλι.

Τρίτη και 25 Αυγούστου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και εγκεφαλονιά 89,2, η δική μας αιστεία επικοινωνία στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Χρόνια πολλά στον Τίτο, του Αποστόλου Τίτου η σημερινή ημέρα, αλλά και η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Ή τι. Η μέρα αυτή που γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, 5 Ιουνίου και 25 Αυγούστου, έχει ως σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο εκτός όσο και εντός της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Όπως και άλλοι αρωμαντικοί και σεξουαλικοί προσανατολισμοί, η αρωμαντικότητα αποτελεί φάσμα που περιλαμβάνει διαφορετικές ταυτότητες, οι οποίες περιγράφουν τους βαθμούς και τις αποχρώσεις της έλλειψης ρομαντικής έλξης, παρακαλώ. Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αρωμαντικός, ημιρομαντικός, γκριρομαντικός, αποθυρομαντικός, εγωρομαντικός, ρευστοαρωμαντικός κτλ.

λοιπόν, πρέπει να πούμε στη διαδικασία να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Ας επιχειρήσουμε όμως ως οπαδί της μνημοσύνης στην επιστροφή. Σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή των Ελλήνων άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949, στις 5.30 το πρωί της 25ης Αυγούστου, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα του Κερκυραίου, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από την ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό. Πριν από τους αγώνες πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Σαν σήμερα το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52 και 82 σε Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα μεταξύ των άλλων γεννήθηκαν το 1918 ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, το 1930 ο Σον Κόνερι, Σκοτσέζος ηθοποιός, ο πρώτος και καλύτερος James Bond. Έφυγαν από τη ζωή μεταξύ των άλλων. Επιλέγουμε και μοιραζόμαστε το 1819 ο James Watt, Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. 1867 έφυγε από τη ζωή ο Michael Faraday, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται και ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή το 1831, παρακαλώ, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης το 1833 και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου το 1845. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Φάρετε. Τέλος, το 1908 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Μπεκερέλ.

Να το αφιερώσουμε στο Βαγγέλη, ο οποίος από σήμερα, ναι, έχει επιστρέψει στο καμίνι. Και βέβαια και εδώ οι θερμοκρασίες δεν είναι θερμοκρασίες που τις παραβλέπει κανείς, να προσέχετε.

Πολύ ζέστη και σήμερα. Έθριος και πολύ ζεστός ο καιρός στην Κεφαλονιά, λοιπόν, με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη στα κεντροδυτικά της Κεφαλονιάς η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς. Την Πέμπτη διατηρεί το έθριος καιρός με τις μέγιστες θερμοκρασίες.

Συνεχίζεται η κίνηση να είναι έντονη και μέσα στην Κεφαλονιά. Και η καθαριότητα της πόλης. Ναι, ένα πολύ συζητημένο θέμα και αυτό. Ένθεν κακήθεν, σύμφωνα με τα όσα κοινοποιεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Σαμούρης, υπενθυμίζοντας σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες τουριστικών επιχειρήσεων με αυξημένο όγκο απορριμμάτων, ότι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας, αλλά καθημερινή υποχρέωση και υπόθεση όλων μας. Είναι απλά κάποια πράγματα. Τα απορρίμματα δεν τα αφήνουμε έξω από τους κάδους και δεν τοποθετούνται τα απορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους. Τι πρέπει να κάνουμε? Ας καθίσουμε στα θρανία. Ως ανεπίδεκτη μαθήσεως. Σακούλες απορριμμάτων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες ανθεκτικές σακουλίτσες, τις δένουμε καλά, τις τοποθετούμε μέσα στους πράσινους κάδους, δεν τις σύρουμε στο οδόστρωμα. Δεν έχουν ρόδες, θέρονται και ανοίγουν. Ογκώδη αντικείμενα. Δεν αφήνουμε στρώματα, επίπλα και άλλα ογκώδη αντικείμενα σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι να σας πούνε πότε θα τα κατεβάσετε, πότε θα περάσουν για να τα βγάλετε έξω. Κλαδέματα και κυπευτικά. Τα κλαδέματα, τα δέντρα, οι θάμνοι συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια με ανθεκτικό σκηνάκι ή σύρμα. Η ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνά σε όγκο το ίμιση της καρότσας μικρού ημιφορτηγού. Πόσο πια. Φύλλα και λοιπά προϊόντα κυπευτικών εργασιών τοποθετούνται σε ανθεκτικές καλά δεμένες σακούλες. Χάρτο και βότια. Τα πακετάρουμε, τα δένουμε, τα τοποθετούμε μέσα στους μπλε κάδους, όχι σε σωρούς άσπαστα γύρω από αυτούς. Πριν αφήσουμε ογκώδη κυπευτικά απορρίμματα, επικοινωνούμε πρώτα με τον Δήμο. Η υπηρεσία υποβολής αιτημάτων 26710 26 και 39 και το email είναι argostoli@gmail.com. Μετά από συνεννόηση, τα ογκώδη αντικείμενα τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζει τη διέλευση πεζών και οχημάτων και δεν δυσχεραίνει την αποκομιδή. Λοιπόν, ας το σκεφτούμε πριν αφήσουμε κάτι δίπλα στον κάδο, ένα σακί έξω από τον κάδο, ένα άσπαστο χαρτοκιβώτιο ή ένα ογκώδες αντικείμενο στο πεζοδρόμιο δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Επηρεάζει και τον δημόσιο χώρο και την εικόνα της πόλης και την καθημερινότητα όλων μας. Η τηρήση των κανόνων καθαριότητας είναι ευθύνη κάθε πολίτη. Ο Δήμος θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σύμφωνα με τα όσα κοινοποιούνται στην καθαριότητα. Όμως, η προσπάθεια δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συνεργασία όλων. Σε περίπτωση μη τηρήση των κανόνων προβλέπεται και η επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Καθαριότητα είναι υγεία, είναι πολιτισμός, είναι υπόθεση όλων μας. Είναι. Είναι.

Και το καλοκαίρι συνεχίζεται παρόλο που τίνει να κλείσει ο Αύγουστος. Στην Κέρκυρα και στα Διαπόντια νησιά βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασία στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Στη συνέχεια, τεχνικό τραπέζι στήθηκε με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του τουριστικού τομέα της περιφέρειας. Συζητήθηκαν η ενίσχυση των αναδυόμενων αγορών, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η εντονότερη προβολή των μικρών νησιών. Τώρα. Λογικό το βρίσκω. Αντιδράσεις προκαλεί πρόταση για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων υπό την ονομασία νησιά του Οδυσσέα, η οποία παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων νήσων Σάβα Κουλούρη και προορίζεται να προβληθεί σε διεθνή τουριστική έκθεση στο Λονδίνο. Τι είπα να πει, προορίζεται, συμφωνήθηκε. Λοιπόν, η πρόταση διατυπώθηκε το προηγούμενο Σάββατο και επιχειρεί να συνδέσει συνολικά τα νησιά του Ιωνίου με το μυθικό ήρωα της Οδύσσειας, αξιοποιώντας το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το ομηρικό έπος. Ναι, είναι γεγονός ότι η συζήτηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία

Η Οδύσσια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας λόγω της κινηματογραφικής μεταφοράς του Ομερικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Δήμαρχος Ιθάκης λοιπόν, Διονύσης Τανίτσας, τονίζει χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή των Ιωνίων-Ιωνίσων. Η πρόταση να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Δήμο Ιθάκης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ιστορία, την ταυτότητα και το διεθνές μπραντ της Ιθάκης. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι χωρίς την Ιθάκη». Η Ιθάκη είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί λοιπόν σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά. Εξάλλου όλα αυτά συζητιώνται μεταξύ όλων, έτσι. Το αποφασίζομαι και διατάσσομαι χωρίς μία διαβούλευση, τέλος πάντων. Στέκεται. Εννοείται πως στη σημερινή εποχή όχι.

Λοιπόν, ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων, αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Κάπου εκεί είχαμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε τι έγιναν οι εβδομάδες των αποδήμων. Λοιπόν, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου στην Κεφαλονιά δράση της περιφέρειας Ιωνιονήσων, με τη συμμετοχή περίπου 30 αποδήμων Ελλήνων επιχειρηματιών από τον Καναδά, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια και Σικάγο. Η δράση οργανώθηκε, όπως ενημερωνόμαστε, από την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Αποδήμου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική διασπορά και την πρόθεση της εξωστρέφειας της Κεφαλονιάς. Σήμερα και 6 για τον Αύγουστο. Και έρχεται ο Σεπτέμβρης. Καυτός Σεπτέμβρης. Για τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών. Γιατί με την κατεπίγουσα εγκύκλιο αριθμό πρωτοκόλλου Α3175 της 19ης Αυγούστου του 2026, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ζητά από το μηχανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπει άμεσα σε θέση μάχης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων τον ερχόμενο χειμώνα. Επιβάλλει λοιπόν άμεσο έλεγχο υποδομών, χαρτογράφηση κινδύνων και εμπαράσεις σκέψεων συντονισμού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται, όπως είναι αναμενόμενο, σε λεκάνες απορροής περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Έως το πρώτο δεκαήμερο λοιπόν του Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί υποχρεωτικά οι συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων σε δήμους και περιφέρειες, τα ΤΕΣΟΠ και τα ΠΕΣΟΠ. Στα τραπέζια αυτά πρέπει να καθίσουν φέτος υποχρεωτικά και εκπρόσωποι των ΔΕΙΑ και των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων για την Θεσσαλία αυτό, έτσι. Έως 15 Σεπτεμβρίου οι τεχνικές υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών υποχρεούνται να αποστείλουν χαρτογραφημένο κατάλογο με όλα τα επικίνδυνα σημεία, όπως ανισόπεδη κόμβη, ρέματα που διασταυρώνονται με δρόμους, για να προετοιμαστούν τα κατάλληλα μέτρα. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να έχουν πραγματοποιήσει άσκηση πολιτικής προστασίας για πλημμύρα συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών. Τι μπαίνει στο μικροσκόπιο για τους Δήμους? Οι Δήμαρχοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων καλούνται να τρέξουν άμεσα τα εξής. Φρεάτια και όμβρια. Άμεσος καθαρισμός στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους. Η εγκύκλιος μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι οι καθαρισμοί εσχαριών πρέπει να επαναλαμβάνονται μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση, ειδικά σε αστικές περιοχές. Δεύτερον, διαβάσεις. Απαιτείται άμεση καταγραφή όλων των επικίνδυνων περασμάτων. Τρίτον, ασφαλή καταφύγια. Οι Δήμοι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα σχέδια απομάκρυνσης σύμφωνα με το Δάρδανο 2 και να συντάξουν λίστες με πολυόροφα κτίρια από μπετόνι χάλιβα ή κτίρια σε φυσικά υψώματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση επιτόπου καταφυγή των δημοτών. Ανοιχτή γραμμή για το 112. Οι δήμαρχοι καθίστανται υπεύθυνοι να ειδοποιούν ακαριαία το ΕΣΚΕΔΙΚ όταν βλέπουν επικίνδυνη εξέλιξη των φαινομένων τοπικά, ώστε να ηχεί έγκαιρα το 112. Μητρό έργο λιπτών. Κάθε μήνα οι Δήμοι οφείλουν να στέλνουν επικαιροποιημένη λίστα στο ΕΣΚΕΔΙΚ με τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου και τους χειριστές τους που μπορούν να ρίξουν στη μάχη της αποκατάστασης. Τώρα στο κόκκινο και οι περιφέρειες, από την πλευρά τους οι περιφέρειες λοιπόν έχουν το δύσκολο έργο του καθαρισμού των ρεμάτων, ορεινή και παιδινή κήτη, με την εγκύκλιο να δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε ρέματα όπου το δάσος έχει και τα τελευταία χρόνια, καθώς και εκεί ο κίνδυνος πλημμύρας και λασπορών είναι πολλαπλάσιος. Σήμερα, αγαπητοί μου, νέα στα πρωινάδικα, πολιτική συζήτηση, είναι αρκετή. Πέρα από κάθε καλοκαίρι γραστόνι, είναι ετοιμοπόλεμη. Ένθεν κακή θα είναι η πολιτική και μάλιστα ή των κομμάτων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Άντε την άνοιξη, ωραία. Και με τα βλέμματα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, συζητιόταν σήμερα τι γίνεται με τον έλεγχο στην εγχώρια αγορά διήλυσης και εμπορίας καυσίμων. Γινόταν κουβέντα πρωί-πρωί σήμερα για πιθανή εσχροκέρδεια. Και έρχεται ο κύριος Παντελιός, ο Ανδρέας, από χθες, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, να θέσει αυτό το θέμα. Κατέθεσε αίτημα διενέργειας ελέγχου στην εγχώρια αγορά διήλυσης και εμπορίας καυσίμων για πιθανή εσχροκέρδεια, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και εναρμονισμένες πρακτικές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Τμήμα Ενέργειας και Πετρελοειδών.
όρθα. And our hearts were high when the day was young and the nights were long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away,

Συνεχίζουμε να ακολουθούμε και την οδό του πολιτισμού των πανηγυριών, των θεατρικών σχημάτων, των εκθέσεων. Λοιπόν, η Alliance Française αργοστολίου προσκαλεί το κοινό σε τιμητική δεξίωση στον κήπο του Συλλόγου σήμερα, Τρίτη και 25, 9 το βράδυ, με αφορμή την ολοκλήρωση και την επιτυχία της έκθεσης Παναγία των Παρισίων, η απίστευτη περιπέτεια της ενοικοδόμησης. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, και δεν είναι μικρό, αρκετά μεγάλο, η Alliance Française αργοστολίου, από τις λύκες που διατηρούνται ανά την Ελλάδα, που συνεχίζουν να λειτουργούν, για να είμαι και πιο όρθιο στο λόγο μου, κάνει καλή δουλειά. Η εκδήλωση σηματοδοτεί το κλείσιμο της έκθεσης και δίνει και την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να γιορτάσουν μαζί την επιτυχημένη αυτή παρουσίασή της.

Έως και τις 30 Αυγούστου το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα 2026. Δεν ξέρω, το δεύτερο διπλό. Γιατί το κατακρεούργησα. Παραβαλα τώρα με το διαδικό σύστημα, άλλη μόνο. Παραδίδαμε. Με τις προφεστιβαλτικές προφεστιβαλικές του δράσεις που ξεκίνησαν από 21 Αυγούστου, συνεχίζεται λοιπόν έως 30 Αυγούστου στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα με ελεύθερη είσοδο. Η διοργάνωση περιλαμβάνει διεθνή διαγωνιστικά τμήματα ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και για πρώτη φορά ανιμασιών, μεγάλες υπαίθριες προβολές, αφιερώματα, masterclass, μεταμεσονύχτιες προβολές, συναυλίες και live music, cinema, performance. Παράλληλα, το κοινό έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί μια σειρά εκθέσεων, με μια από αυτές να είναι αφιερωμένη και στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80.

0: Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσω, είναι κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο ημίωρο και πάμε να κοιτάξουμε προς τα ψηλά τη σελήνη. Σε λίγες μέρες έχουμε και πανσέλινο. Η σελήνη είναι η θεά της ελληνιακής ψυχής, καλή μου, και έχει ετυμολογηθεί από το λέγμα σέλας, που σημαίνει φως ή λάμψη. Στην ελληνική μυθολογία η σελήνη είναι κόρη του Υπεριώνα και της θείας και αδελφή της Υιούς και του Ηλίου. Είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της γης και ο πέμπτος μεγαλύτερος φυσικός δορυφόρος του ηλιακού συστήματος. Λοιπόν, φως ή λάμψη. Προφανώς η σημερινή μας καλεσμένη, η συνομιλήτριά μας, ναι, εκπέμπει και φως και λάμψη. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτό. Είναι γόνος κεφαλονιάς, από τη μία πλευρά τουλάχιστον. Λοιπόν, τη διεκδικούμε εν ολίγης και την καλωσορίζουμε, την κυρία Σελήνη Παπαγεωργίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα. Wow. Όλο αυτό το πολύ όμορφο καλωσόρισμα. Καλησπέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ που τα λέμε, αλίμονο εάν δεν παρισφρίουμε και αν δεν ψαχνόμαστε κάτι το οποίο το έχει χειρίσει, αγαπητοί μου ακροατές, η Σελήνη δεν είναι πανέμορφο όνομα. Λοιπόν, είναι πανέμορφο. Και το τιμά. Και με τον τρόπο που κινείται και λειτουργεί. Και να σας πω και κάτι, καλή μου συνοδοιπόρη. Η Σελήνη Παπαγεωργίου είναι της αγαπημένης μου, της αρχόντισσας κυρίας Νιώβης εγγονή.
1: Γεια σου, γεια.
0: Γεια σου, γιαγιά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι συγκινείται απίστευτα. Παρακολουθεί καθημερινά, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα. Και είναι γεγονός ότι, από όσα έχω μάθει τουλάχιστον, η Σελήνη γεννήθηκε μέσα στην Αθήνα, αλλά τα καλοκαίρια της και πάρα πολλές φορές, εκτός οι επαγγελματικές βέβαια υποχρεώσεις της, μερικές φορές την κρατούν μακριά, αλλά την κεφαλονιά δεν την έχει αφήσει ποτέ πίσω της. Την έχει πάντα μπροστά της ή και δίπλα της. Και εδώ που τα λέμε, να σας πω κάτι. Ίσως το δίπλα, αυτή η συμπόρευση να είναι και το κέρδος της ζωής μας, αν καταφέρνουμε να συμπορευόμαστε έχοντας δίπλα μας τα ακριβά και σημαντικά της ζωής μας. Σελήνη, καλώς όρισες σε αυτό το διάλογο σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ανακάλυψα. Αργήσαμε, έχω την αίσθηση. Έτσι. Γιατί έχει παρελθόν η Σελήνη. Λοιπόν, γνωριζόμαστε λίγο-λίγο με ανθρώπους οι οποίοι είναι των τεχνών αλλά και κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Καλώς την λοιπόν στην κεφαλονιά από χθες το βράδυ και σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα στο θαλασσόμυλο να ταξιδέψουμε με τη Σελήνη αλλά και με τους μικρούς ηρωές της. Πώς μπήκαμε αλήθεια στη διαδικασία να ασχοληθούμε, Σελήνη, με τη μυθοπλασία αλλά και με τις ταινίες μικρού και αν δεν κάνω λάθος υπήρχε και ένα εγχείρημα για μεγαλύτερο μήκους, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Να πω ότι κάπως αυτό υπάρχει στην οικογένεια, ναι. Στη γιαγιά, στη μαμά που είναι σεναριογράφος. Η γιαγιά έχει γράψει τόσα βιβλία με συνταγές και για τον, και για το Αργοστόλι επίσης. Οπότε κάπως αυτό υπήρχε μέσα στη ζωή μου. Η μαμά με παίρνει πολύ συχνά στα γυρίσματα των σειρών που έγραφε για να, και έβλεπα λίγο αυτόν τον κόσμο και μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης ο μπαμπάς μου ήταν και με μια κάμερα στο χέρι όλη την ώρα, είτε μας έβγαζε φωτογραφίες είτε βίντεο.
0: Δεν είναι
1: και ένας συνδυασμός, αυτός είχε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Οπότε μπήκε στη διαδικασία η Σελήνη από πολύ μικρή, κουβαλάει και το γονίδιο και χαιρόμαστε που ανακαλύπτουμε και άλλα μέλη της οικογένειας να έχουν διατριβήσει σε αυτό το τομέα της τέχνης. Και η πρώτη δουλειά, πού ακριβώς να την εντάξω χρονικά, χρονολογικά, δεν είναι το ημέρο. Όχι, το ημερολόγιο καραντίνας δεν είναι. Θα συζητήσουμε γι' αυτό όμως, γιατί είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, πότε
1: δεν
0: η πρώτη.
1: Ξέρω τι εννοείται πρώτη δουλειά, γιατί γενικά στο χώρο έχω μπει σαν βοηθός, ας πούμε, σκηνοθέτη από το 15.
0: Από το 15, μάλιστα.
1: Δικό μου project έκανα πάλι το 15, που ήταν η πρώτη μου μικρού μήκους που λέγεται Ζωή, που είναι για την άλλη μου γιαγιά στην, στο χωριό μου, στο Αιτωλικό.
0: Ναι.
1: Και αυτή ήταν η πτυχιακή μου ταινία. Και μετά, κάπως παράλληλα με τη δουλειά, έκανα και τις μικρού μήκους. Οι μικρού μήκους αποτελούν πάντα το στάδιο από το οποίο περνάνε οι σκηνοθέτες για να πάνε στη μεγάλου μήκους. Δεν σημαίνει ότι είναι πάντα, ότι προηγείται πάντα της μεγάλου μήκους. Είναι και από, είναι αυτόνομο είδος, έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Απλά επειδή είναι πιο εύκολες να γίνουν, πάντα ξεκινάμε από εκεί.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο δράμα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ναι, έχει πάρει μέρος και στο Φεστιβάλ Δράμας. είναι ένα φεστιβάλ το οποίο αρκετά χρόνια τώρα τιμά πραγματικά την ύπαρξή του. Και εκεί βρέθηκε η Σελήνη Παπαγεωργίου με την ταινιούλα της και όπως είχε δηλώσει τότε, είχε πει κάτι πάρα πολύ όνειρεμένο, θα σας το μεταφέρω αυτούσιο. Το βρήκα, είναι δανεικά τα λόγια μας, τα δανειζόμαστε και τα κάνουμε δικά μας εφόσον μας εκφράζουν. Είχε πει λοιπόν σε κάποια ερώτηση ότι το σενάριο το συγκεκριμένο το οποίο πρόβαλε τότε για την ημέρα που γίναμε ήρωες ήταν ένα μικρό καμπανάκι για το πόσο απλές είναι οι αποφάσεις, το σωστό και το λάθος όσο είμαστε παιδιά. Δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, μεγαλώνοντας χάνουμε σιγά σιγά αυτό το φίλτρο παιδικότητας και αυτό λέγεται δυστυχώς ενηλικίωση.
1: Ναι, αυτά είπα, είναι αλήθεια. Να πω ότι το σενάριο αυτό το έχει γράψει η Ευδοξία Χασάπη, δεν είναι δικό μου δηλαδή, και με τράβηξε πάρα πολύ, δεν την ήξερα την Ευδοξία. Έψαχνε κάποιον σκηνοθέτη για την ταινία της, μια κοινή μας γνωστή μας έφερε κοντά. Και πραγματικά αυτό είναι που με τράβηξε περισσότερο σε αυτή την ταινία, το πόσο αυτά τα παιδιά που μέσα στο δάσος βρίσκουν έναν λιπόθυμο άντρα παίρνουν τόσο εύκολα την απόφαση να τον βοηθήσουν. Είναι κάτι που εμείς πλέον, και επειδή μένω και στην Αθήνα, το βλέπω καθημερινά με ανθρώπους που βρίσκουμε στο δρόμο.
0: Εκεί ο κόσμος έχει περάσει στην απανθρωπίηση. Λόγω καταστάσεων, λόγω πολλών. Έτσι, είναι γεγονός.
1: Είναι πολλά τα φίλτρα. Δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να βοηθήσεις. Ακόμα και ένα καλημέρα να πεις. Αλλάζει αυτό καθώς μεγαλώνεις. Καλώς κακώς.
0: Λοιπόν, ας το κρατήσουμε το προηγούμενο. Αυτό για τα περί της παιδικότητας του φίλτρου και δυστυχώς της ενηλικίωσης σε σκληρές εποχές σήμερα. Γιατί αυτό είναι ενουθεσία προς ναυτιλωμένους και αν εμβαθύνει κανείς, φτάνει και στην πραγματικότητα που κουβαλάει ο ίδιος μαζί του. Ας μου επιτραπεί αυτή τη στιγμή, καλή μου, να ακούσουμε κάτι.
2: Σε ένα μικρό χωριό της Ελλάδας, η Άννα, ο Μάριος και ο Βασίλης θα έρθουν αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο δίλημα της 9χρονης ζωής τους.
3: Είναι αυτός.
2: Η μέρα που γίναμε ήρωες. Σύντομα στους κινηματογράφους.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τρέιλερ του «Η μέρα γίναμε ήρωες». Έπεσα επάνω του. Ήμουν τυχερή. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτή την πραγματικά απίστευτη στην ουσία μικρή ταινία? Γιατί πέρα από αυτά τα οποία προείπα και δεν θέλω να κουράζω, είναι γεγονός ότι τα παιδιά, ίσως και γι' αυτό υπάρχει και η ρίση ότι όσο υπάρχουν παιδιά υπάρχει και ελπίδα και αισιοδοξία για το αύριο. Λοιπόν, μπήκαν στη διαδικασία να γίνουν γιατροί, θεραπευτές, αλλά και να βγάλουν αυτή την άδολη αγάπη και προσφορά, την προσφορά. Λοιπόν, πώς συνέλαβε η Σελήνη την ιδέα για το γύρισμα αυτό?
1: Όπως είπα, αυτό το σενάριο δεν είναι δικό μου, οπότε δεν συνέλαβα εγώ την ιδέα. Την ιδέα την συνέλαβε η Ευδοξία Χασάπη, που μένει στην Καβάλα και κάπως συνδύασε διάφορες στιγμές και από την παιδική της ηλικία και από πράγματα που είχε δει και ακούσει. Μετά βρεθήκαμε και πραγματοποιήσαμε το γύρισμα στην Αθήνα, σε διάφορα σημεία του Ημιτού και γύρω έτσι, στην Αττική. Τι άλλο θα θέλετε να...
0: Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο παραπάνω το πώς φαίνεται τόσο μεγάλη ενώ είναι μικρή σε χρόνο. Δηλαδή μεγενθύνεται το περιεχόμενό της ταινίας αυτής. Για όσους δεν την έχουν παρακολουθήσει, σήμερα είναι μεγάλη ευκαιρία στο Θαλασσόμυλο πραγματικά να βρεθείτε εκεί, θα εντυπωσιαστείτε.
1: Θα είναι και ο μπαμπάς μου που παίζει ένα ρόλο.
0: Θα είναι και η γιαγιά η οποία και... θα καμαρώνει και θα συγκινείται. Λοιπόν, πώς αλήθεια γίνεται να διευρύνεται μία μικρή σε χρόνο αλλά πολύ μεγάλη σε περιεχόμενο ταινία?
1: Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Θέλω να πω ότι αυτό είναι καλύτερο να το απαντήσουν οι άνθρωποι που θα δουν την ταινία.
0: Σωστή απάντηση.
1: Πάντως... είναι μια ταινία που είναι γραμμένη για παιδιά, αλλά καταφέρνει κάπως να αγγίξει και τους μεγάλους. Και αυτό το θέλω που είχαμε στο νου μας, ότι θέλουμε να είναι μια ταινία που θα τη δουν τα παιδιά και θα καταλάβουν ό,τι είναι να καταλάβουν, αλλά και δεν θα είναι βαρετή και για τους μεγάλους.
0: Ωραία. Πάμε για άλλα. Λοιπόν, αφού επαναλάβω ή μάλλον συμπληρώσω δικό μου το ατόπιμα ότι η Σελήνη Παπαγεωργίου είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτρια, γεννήθηκε το 1991, ένας νέος άνθρωπος, σπούδασε στο τμήμα κινηματογράφου του ΑΠΘ και μιλάμε για τη μέρα που γίναμε ηρωές, σενάριο της Ευδοξίας Χασάπη όπως προείπε, αλλά ωστόσο είναι η πέμπτη μικρού μήκους ταινία αυτή.
1: Ναι, είναι η πέμπτη μικρού μήκους.
0: Λοιπόν, ποιες άλλες θα μπορούσαμε να, όχι να ανεβάσουμε, να φέρουμε στην επιφάνεια, τον Όρκο, Αρχιελάου 5, ποιες άλλες?
1: Αυτές είναι σειρές στις οποίες έχω συμμετέχει, ναι. Εγγράφονται διαλόγους
0: με το σενάριο,
1: στη σεναριακή ομάδα.
0: Mm-hmm. Ναι. Σαν τηλεοπτικές σειρές είναι αυτές.
1: Είναι τηλεοπτικές σειρές, ναι. Τον Όρκο, ο Όρκος είναι και της μητέρας μου, Τίνας Καμπίτση. Οπότε ήταν μια σειρά στην οποία δουλέψαμε μαζί και με την αδερφή μου, την Νιώβη Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια σειρά έτσι που αγαπώ πολύ και ναι, δώσαμε ό,τι είχαμε.
0: Ποια είναι η μεγάλη η οποία είχε αναφερθεί κάποια στιγμή που προετοιμάζεται?
1: Ναι, τώρα έχω ολοκληρώσει τα γυρίσματα της πρώτης μου μεγάλου μήκους ταινίας.
0: Ναι.
1: Θα λέγεται Paper Planes.
0: Ορίστε.
1: Είναι οι σαΐτες. Θα λέγεται Paper Planes. Είναι οι σαΐτες στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Τώρα βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ. Και θα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον της. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα είναι έτοιμο και θα ακολουθήσει, ελπίζω, την φεστιβαλική της πορεία.
0: Με Έλληνες ηθοποιούς?
1: Ναι, είναι ελληνική ταινία.
0: Ωραία, και θα πάει για κινηματογραφική κοινότητα.
1: Κάπως έτσι.
0: Υπάρχει περίπτωση να την δούμε και στο Φεστιβάλ Δράμας?
1: Στο Φεστιβάλ Δράμας όχι, γιατί προβάλλει μόνο μικρού μήκους, αλλά ελπίζω να τη δούμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Α, μπράβο. Ναι.
1: Και μετά στις αίθουσες, αν πάνε όλα καλά.
0: Φέτο η ευτυχή συγκυρία πώς γεννήθηκε με το Φεστιβάλ Κύματα?
1: Γενικά ήταν επειδή ήξερα το φεστιβάλ, ήθελα πάρα πολύ να έρθει και μια δική μου ταινία, ειδικά στο Εργοστόλι, θέλω να πω ότι είμαι εκεί κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς φέτος δεν θα καταφέρω να είμαι που θα έρθει η ταινία, γιατί έπρεπε να πάω σε ένα άλλο φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που την καταθέσαμε, μας επέλεξε το φεστιβάλ και θα προβληθεί σήμερα. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο γενικά όταν γίνονται τέτοια φεστιβάλ και προβάλλονται μικρού μήκους, γιατί μικρού μήκους δεν έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν σε μεγάλες αίθουσες, γιατί τα σινεμά σπάνια προβάλλουν μαζί με τις μεγάλου μήκους μικρού μήκους. Οπότε τα φεστιβάλ αυτά είναι η δυνατότητά μας, και πόσο μάλλον όταν έχουν και κόσμο που δεν ανήκει στην κινηματογραφική κοινότητα.
0: Λοιπόν,
1: είναι θεατές.
0: Ναι. Μιλάμε για 8:45 στο προβολή των επιλεγμένων ταινιών μικρού μήκους στην κατηγορία μυθοπλασίας, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει μυθοπλασία όταν μέσα από τη μυθοπλασία βγαίνει μια πραγματικότητα? Και πόσο η μυθοπλασία τελικά, ο μύθος, απέχει από την πραγματικότητα? Βάζω δύσκολα?
1: Όχι, η μυθοπλασία προέρχεται από την πραγματικότητα. Και είναι δική μας επιλογή όσων γράφουμε τις ταινίες και τις σκηνοθετούμε να επιλέξουμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά θα είναι στην πραγματικότητα. Πόσο αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι θα είμαστε προς αυτήν.
0: Εξάλλου τα καλύτερα διδάγματα από τους μύθους τα έχουμε πάρει. Πριν να έρθετε εδώ, κυρία Παπαγεωργίου, ήσασταν στην Πελοπόννησο για την προβολή αυτή της ταινίας?
1: Ήμουνα στην Πελοπόννησο, να είχα πάει στο φεστιβάλ της Ανδρίτσενας.
0: Mm. Γίνεται και εκεί.
1: Ορίστε.
0: Γίνεται και στην Ανδρίτσενα. Χαιρόμαστε.
1: Ναι. Πάμε.
0: Πολύ ωραία. Και?
1: Και μετά είχα πάει και στο Αργυρό Καστρό, που είχαμε πάλι προβολή. Ένα άλλο φεστιβάλ.
0: Το γύρο της Ελλάδας. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Φτάνουμε σήμερα στην Κεφαλονιά, λοιπόν. 8:45 ξεκινάει αυτή η... Είναι διεθνές διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους η όλη ενότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία γενικώς. Την αποδοχή την έχετε σίγουρα. Πέρα από την πολύ καλή δουλειά, είναι και ένα κομμάτι αυτού του τόπου η Σελήνη. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό το ημερολόγιο καραντίνας.
1: Mm.
0: Τι έγινε τότε? Έχω την αίσθηση ότι εκείνη την περίοδο γεννηθήκανε περισσότερα πράγματα. για να ακολουθήσει ένας φιλόσοφος ή ένας καλλιτέχνης γενικά έναν δρόμο εσωτερικό του, θέλει την ησυχία του και γενικώς να μονάσει, σε εισαγωγικά. Αυτό έγινε και με εσάς εκείνη την περίοδο, υπό τη σκηνοθετική διεύθυνσή σας?
1: Ναι, είναι η αλήθεια ότι εγώ ηρέμησα αρκετά στην καραντίνα. Mm-hmm. Και προσπάθησα, για να μου βγάλει νόημα αυτό που περνούσαμε, να το χωρίσω σε κάποια στάδια.
0: Ναι.
1: Τα στάδια που, όπως τα πέρασα εγώ τουλάχιστον, που κάπως νιώθω ότι κάπως έτσι τα είχε και ο κόσμος στο μυαλό του.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός, να τον βλέπω.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσουν πολύ και τα καφέ. Και το ιδιαίτερο που είχε η Αθήνα εκείνη την περίοδο ήταν ότι όλα τα καφέ ήταν άδεια. Είχαν μαζέψει όλες τις καρέκλες. Οπότε ήταν ένα πρωτόγνωρο θέαμα.
0: Σκηνικό, ναι.
1: Ναι. Είχα την ιδέα κάπως να και ήθελα κιόλας να κάνω κάτι δημιουργικό, γιατί ήμουνα μέσα στο σπίτι τόσο καιρό και ήθελα να φέρω και κόσμο κοντά. Οπότε προσπάθησα να συνδυάσω φίλους ηθοποιούς με φίλες χορεύτριες και κάπως να κάνουμε μια βόλτα στα καφέ της Αθήνας και να δημιουργήσουμε κάτι που θα μας μείνει από αυτή την εποχή.
0: Λοιπόν, τι έκανε η Σελήνη? Πέντε βίντεο. Λοιπόν, και με την δική της σκηνοθετική διεύθυνση, λοιπόν, δημιουργηθήκανε μια σειρά από ευρηματικά βίντεο, είναι γεγονός, ψάξτε τα. Λοιπόν, εκεί αποτυπώνονται οι αμήχανες ώρες του κλειστού αυτού περιβάλλοντος, και πέντε χορεύτριες και πέντε ηθοποιοί διηγούνται τις δικές τους ιστορίες, και μάλιστα σε άδεια καφέ. Και πέντε διαφορετικά κιόλας.
1: Ναι, είναι πέντε διαφορετικά καφέ της Αθήνας, που νομίζω ότι είναι αρκετά ιδιαίτερα. Και πηγαίναμε στα καφέ αυτά, δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Έδινα στις χορεύτριες την περίληψη του σταδίου, δηλαδή, ας πούμε, πώς εβίωνα εγώ το στάδιο της καραντίνας, που κάναμε, ας πούμε, πολλά πράγματα, και η χορεύτρια χόρευε ανάλογα με αυτό που, με τον τρόπο που ερμήνευε τα λόγια μου.
0: Μάλιστα.
1: Και κάπως έτσι δούλεψε και με τους ηθοποιούς. Δηλαδή, αυτοί γράψανε τα κείμενα.
0: Συγχαρητήρια. Γιατί τα ημερολόγια αυτά, καραντίνα στην κυριολεξία, είναι όντως μια υπενθύμηση για πολύ δυνατές στιγμές, αλλά και προσωπικές ανάγκες. Τώρα δεν ξέρω αν βέβαια συνετιστήκαμε βγαίνοντας έξω. Έχω την αίσθηση πως όχι, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Αλλά αυτό το ημερολόγιο καραντίνας είναι καλό να το ψάξετε. Και μακάρι να προβαλόταν και αυτό. Μήπως και συνέλθουμε λίγο. Αφού σφίξω νοερά το χέρι της Σελήνης Παπαγεωργίου, ο επιλογός είναι δικός της. Εγώ να ευχαριστήσω από τα μύχια της καρδιάς μου για αυτή την επικοινωνία, και χαίρομαι που γνωριζόμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, υπάρχουν πολλοί άξιοι άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από την Κεφαλονιά, και είναι καιρός να τους όχι στρώσουμε χαλί, γιατί το χαλί το έχουν στρώσει στη ζωή τους, έτσι, και όσον αφορά τη δουλειά τους φαίνεται από μόνο του, αλλά να τους ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα, να τους γνωρίσουμε καλύτερα, και γιατί όχι να τιμήσουμε τη δουλειά τους περισσότερο. Αν κάνω λάθος, είμαι δακτική στις όποιες παρατηρήσεις. Σελήνη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα όμορφα λόγια και για την ωραία συνέντευξη. Και εύχομαι ο κόσμος να πάει να δει τις ταινίες, όχι μόνο τη δικιά μας, αλλά και όλες τις ταινίες.
0: Και να γνωρίσει και από κοντά τη Σελήνη. Λοιπόν, και την οικογένεια, η οποία έχει καλλιτεχνικές ρίζες και η φύση της είναι τέτοια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο, καλή επιτυχία απόψε και σε πιο ψηλά μονοπάτια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο τη μέρα. Ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου. Για χαρά. Λοιπόν, δεν είναι όμορφο? Ναι, έχω ξαναπεί ότι το όμορφο το ερμηνεύει ο καθένας από τη δική του πλευρά διαφορετικά. Δεν υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένη ετυμολογική ερμηνεία του ωραίου. Λοιπόν, το ωραίο όμως είναι ωραίο. Δεν είναι όμορφο, λοιπόν, να γνωρίζουμε περισσότερο τους ανθρώπους αυτού του τόπου? Ειλικρινά, όταν ενημερώθηκα ποια είναι η Σελήνη Παπαγεωργίου, που σήμερα θα έχουμε τη χαρά να δούμε και την ταινία μικρού μήκους της, ναι, με τους μικρούς ήρωες αυτούς τους απίστευτους. Λοιπόν, εξεπλάγει. Πρώτα απ' όλα, το επίθετο δεν παρέπεμπε στην Κεφαλονιά. Δεύτερον, δεν γνώριζα ότι υπήρχε ένα ακόμη γέννημα της Κεφαλονιάς που έχει ανέβει ήδη αρκετά σκαλοπάτια. Με πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, ας ανοίξουμε περισσότερο τις πόρτες μας. Melts all your memories and change into gold. Κύριε Ανιώβη, να τυχερόσαστε. Her eyes are like angels, but her heart is cold. No need to ask, she's... Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον πατέρα του Βαγγέλη. Καλή υπομονή. Όταν επιστρέφει κανείς από διακοπές, θέλει το χρόνο του. Ιδιαίτερα όταν επιστρέφει στο κλονάστι. Λοιπόν, στον πατέρα του Βαγγέλη, τον κύριο Διονύση και στα Χαβριάτα. Γεια σας. Στο φίλο του τον Κώστα που επιστρέφει και πάλι. Ξέρει και... Στο Βικέντιο από το Λιξούρι, ξενώματος του Βαγγέλη, τη Σία Τηλαδά και από εμάς. Τις πεντανόστιμες συνταγές που καθημερινά μπορείτε να αναγνώσετε και να τις δοκιμάσετε, έτσι, στην πράξη. Στη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο επίσης στην αγάπη μας, στην Άννα από το Λιξούρι, στο Σπύρο τη Μαρία, το Διονύση το Σταθάτο και την πριγάδα του. Νοστιμιές, νοστιμιές. Τη Σοφία, την Αγγελική, την Ειρήνη, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια Πολυξούρη, Μαριάνθια Παργοστόλη, το Σπύρο, επίσης τον Νικόλα, τον Διονύση, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος, το Σύφη και τη Φιλανδία από τα Δειλινάτα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασία από Λακύθρα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, να είστε καλά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμια από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, ναι, την κυρία Νιώβη την ασχόντισά μας. Τη Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεωνιδάκη. Un'altra te. Την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, την Ολγίνα Κρίς, το Θεόδουλο, το Σολόμο, Παναγία Καβαλιαράτου, το Χαραλαμπά από τα Πατήσια, το Βασίλη από τον Αγιάννη, το Ρέντι, να είστε όλοι καλά.

Κύματα λοιπόν στον θαλασσόμυλο εργοστολίου και σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου 6:30 το απόγευμα Masterclass Τεχνική ή Τέχνη, το δίλημα του κινηματογραφικού. Λοιπόν, Φακού με τους Γιώργο Φρέντζο και Δημήτρη Κατσαΐτη είναι στη διάθεσή σας. Να μπείτε στη διαδικασία να προσεγγίσετε όλα αυτά που προείπα. Επίσης, στη συνέχεια, 8:30 Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους, απονομή βραβείων Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ και Ανιμασιών και βραβείο κοινού. 8:45 ή 9:15 αν θέλετε, προβολή των επιλεγμένων ταινιών μικρού μήκους στην κατηγορία μυθοπλασίας. Μάλιστα. Το πρόγραμμα προβολής των ταινιών διατίθεται στον χώρο του φεστιβάλ.

Επίση, σήμερα είναι τα εγγένεια τη 15η Ανοιχτή Καλλιτεχνική Τριλογία Κεφαλονιά. Ένα θεσμό που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μα και που εκθέτουν όσοι έχουν την τάση να καλλιτεχνούν. 8 το βράδυ, με διάρκεια 11 στο Θέατρο Κέφαλο. Επίσης στις 26 του μήνα, αύριο δηλαδή Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης «Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ». Λοιπόν, τη δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη, η Μαρία Κουρή, πρωταγωνιστή η Τσιμά, και την οποία είχαμε το προηγούμενο διάστημα μαζί μας, και σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος.

Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη η ετήσια επτανησιακή βεγγέρα Πανσέλινο στον κήπο. Τη δημοφιλή εκδήλωση που απέκτησε διεθνή εμβέλεια επιμελείται επί 26 χρόνια ο ζωγράφος, ποιητής, εικαστικός, performer, θεωρητικός, τέχνης Κώστας Ευαγγελάτος.

12:57 και ναι, και 57 και 33 δεύτερα. Να φιξάρουμε το ραντεβού μας για αύριο εκεί γύρω στις 12. Τότε να περάσετε καλά, να προσέχετε τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πάμε να κλείσουμε με Κωστή Μαραβέκια και Πάνο Μουζουράκη, Φύλαμε Ακόμα. Από τον επιτάμενο δίσκο τους, Φύλαμε Ακόμα, ναι. Πατσιά, μια ανκόρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Inkefalonia Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Vision από το νη κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στα Ιόνια νησιά και ειδικότερα στα Δία Πόντια βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο επίσκεψη εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ιονίσων Γιάννη Τρεπεκλή, με επικεντρό τη νέα στρατηγική τουριστικής προβολής, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη των μικρών και παραμεθόριων νησιών. Αντιδράσεις προκαλεί πρόταση για την τουριστική προβολή των Ιωνίων Ίσων υπό την ονομασία Νησιά του Οδυσσέα, η οποία παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Σάβα Κουλούρη και προορίζεται να προβληθεί σε Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Λονδίνο. Η πρόταση διατυπώθηκε το Σάββατο και επιχειρεί να συνδέσει συνολικά τα νησιά του Ιωνίου με το μυθικό ηρώα της Οδύσσειας, αξιοποιώντας το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το μυρικό έπος. Αντίθετος, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητα του Οδυσσέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιθάκη και δεν μπορεί να αποτελέσει ένα γενικό τουριστικό μπραντ για ολόκληρο το Ιόνιο. Η Ιθάκη είναι η Ιθάκη, ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, τόνισε χαρακτηριστικά. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 19 Αυγούστου στην Κεφαλονιά δράση της Περιφέρειας Ιόνιων Ίσων με τη συμμετοχή περίπου 30 αποδήμων Ελλήνων επιχειρηματιών από τον Καναδά, τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Σικάγο. Η δράση οργανώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και απόδημο Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική διασπορά και την πρόθεση της εξωστρέφειας της Κεφαλονιάς. Με κατεπίγουσα εγκύκλιο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά από τον μηχανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπει άμεσα σε θέση μάχης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων τον ερχόμενο χειμώνα. Το έγγραφο δείχνει έναν καυτό Σεπτέμβριο για τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφέρειων, καθώς επιβάλλει άμεσο έλεγχο υποδομών, χαρτογράφηση κινδύνων και μπαράσεις σκέψεων συντονισμού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται, όπως είναι αναμενόμενο, στις λεκάνες απορροής περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ανδρέας Παντελιός κατέθεσε αίτημα διενέργειας ελέγχου στην εγχώρια αγορά διήλυσης και εμπορίας καυσίμων για πιθανή εσχροκέρδεια, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και εναρμονισμένες πρακτικές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Τμήμα Ενέργειας και Πετρελαιοειδών. Τα εγγένεια της 15ης Ανοιχτής Καλλιτεχνικής Τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν σήμερα 25 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι. Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, η παρουσίαση του βιβλίου Θησαυρίσματα, σύγχρονα και διαχρονικά του συγγραφέως Νικόλαου Γαρμπή. Την έκδηλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ. Την δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη, η Μαρία Κουρή και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσέλινου του Αυγούστου που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο Οδυσσεύς και Πάθος.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο incefalonia.gr.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2 και 30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια

αναμνήσεις θα μας σώσουν. Σαν μπούμε στο τοξότη την τροχιά,

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου.

0: στάχτες. Ήρθες να κόψεις αλυσίδες που βαρέναν.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον νου κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στα Ιόνια νησιά και ειδικότερα στα Διαπόντια βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο επίσκεψη εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων Γιάννη Τρεπεκλή, με επικεντρό τη νέα στρατηγική τουριστικής προβολής, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη των μικρών και παραμεθόριων νησιών. Αντιδράσεις προκαλεί πρόταση για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων υπό την ονομασία Νησιά του Οδυσσέα, η οποία παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων νήσων Σάβα Κουλούρη και προορίζεται να προβληθεί σε Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Λονδίνο. Η πρόταση διατυπώθηκε το Σάββατο και επιχειρεί να συνδέσει συνολικά τα νησιά του Ιωνίου με το μυθικό ήρωα της Οδύσσειας, αξιοποιώντας το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το ομηρικό έπος. Αντίθετος, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητα του Οδυσσέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιθάκη και δεν μπορεί να αποτελέσει ένα γενικό τουριστικό μπραντ για ολόκληρο το Ιόνιο. Η Ιθάκη είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, τόνισε χαρακτηριστικά. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 19 Αυγούστου στην Κεφαλονιά δράση της περιφέρειας Ιόνιων νήσων με τη συμμετοχή περίπου 30 αποδήμων Ελλήνων επιχειρηματιών από τον Καναδά, τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Σικάγο. Η δράση οργανώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Αποδήμου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική διασπορά και την πρόθεση της εξωστρέφειας της Κεφαλονιάς. Με κατεπήγουσα εγκύκλιο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ζητά από τον μηχανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπει άμεσα σε θέση μάχης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων τον ερχόμενο χειμώνα. Το έγγραφο δείχνει ένα καυτό Σεπτέμβριο για τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφέρειων, καθώς επιβάλλει άμεσο έλεγχο υποδομών, χαρτογράφηση κινδύνων και μπαράσεις σκέψεων συντονισμού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται, όπως είναι αναμενόμενο, στις λεκάνες απορροής περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ανδρέας Παντελιός κατέθεσε αίτημα διενέργειας ελέγχου στην εγχώρια αγορά διήλυσης και εμπορίας καυσίμων για πιθανή εσχροκέρδεια, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και εναρμονισμένες πρακτικές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Τμήμα Ενέργειας και Πετρελαιοειδών. Τα εγγένεια της 15ης Ανοιχτής Καλλιτεχνικής Τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν σήμερα 25 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι. Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, η παρουσίαση του βιβλίου Θησαυρίσματα, σύγχρονα και διαχρονικά του συγγραφέως Νικόλαου Γαρμπή. Την έκδηλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ. Την δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη, η Μαρία Κουρή και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσέλινου του Αυγούστου που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο Οδυσσεύς και Πάθος.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

τελειώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιο από του δυο πρώτο τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: άλλη μία.
1: Ένας κόπος.
0: Κι όμως,
1: αν θα έρθεις.
0: Στάλα, στάλα.

στιγμή το πόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγιέναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρόγο βύζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

ήτανε κι αφέντη μου με τίνει να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν πως

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στα Ιόνια νησιά και ειδικότερα στα Διαπόντια βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο επίσκεψη εργασίας με τον Περιφερειάρχη Ιονίσων Γιάννη Τρεπεκλή, με επικεντρό τη νέα στρατηγική τουριστικής προβολής, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη των μικρών και παραμεθόριων νησιών. Αντιδράσεις προκαλεί πρόταση για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων υπό την ονομασία Νησιά του Οδυσσέα, η οποία παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων νήσων Σάβα Κουλούρη και προορίζεται να προβληθεί σε διεθνή τουριστική έκθεση στο Λονδίνο. Η πρόταση διατυπώθηκε το Σάββατο και επιχειρεί να συνδέσει συνολικά τα νησιά του Ιωνίου με το μυθικό ήρωα της Οδύσσειας, αξιοποιώντας το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το ομηρικό έπος. Αντίθετος, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητα του Οδυσσέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιθάκη και δεν μπορεί να αποτελέσει ένα γενικό τουριστικό μπραντ για ολόκληρο το Ιόνιο. Η Ιθάκη είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, τόνισε χαρακτηριστικά. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 19 Αυγούστου στην Κεφαλονιά δράση της περιφέρειας Ιόνιων νήσων με τη συμμετοχή περίπου 30 αποδήμων Ελλήνων επιχειρηματιών από τον Καναδά, τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Σικάγο. Η δράση οργανώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Αποδήμου Ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική διασπορά και την πρόθεση της εξωστρέφειας της Κεφαλονιάς. Με κατεπίγουσα εγκύκλιο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ζητά από τον μηχανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπει άμεσα σε θέση μάχης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων τον ερχόμενο χειμώνα. Το έγγραφο δείχνει ένα καυτό Σεπτέμβριο για τις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφέρειων, καθώς επιβάλλει άμεσο έλεγχο υποδομών, χαρτογράφηση κινδύνων και μπαράσεις σκέψεων συντονισμού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται, όπως είναι αναμενόμενο, στις λεκάνες απορροής περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ανδρέας Παντελιός κατέθεσε αίτημα διενέργειας ελέγχου στην εγχώρια αγορά διήλυσης και εμπορίας καυσίμων για πιθανή εσχροκέρδεια, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και εναρμονισμένες πρακτικές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Τμήμα Ενέργειας και Πετρελαιοειδών. Τα εγγένεια της 15ης Ανοιχτής Καλλιτεχνικής Τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν σήμερα 25 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι. Τετάρτη 26 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, η παρουσίαση του βιβλίου Θησαυρίσματα, σύγχρονα και διαχρονικά του συγγραφέως Νικόλαου Γαρμπή. Την έκδηλωση υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου της θεατρικής παράστασης Αντιγόνη Γεννήθηκα για να αγαπώ. Την δραματουργία της παράστασης υπογράφουν η Αμαλία Αρσένη, η Μαρία Κουρή και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Αναστασάκης. Στο πλαίσιο των φετινών δράσεων για τον εορτασμό της Πανσέληνου του Αυγούστου που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνδιοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου με το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών και την υποστήριξη του Δήμου Αργοστολίου και την τοπική κοινότητα Περατάτων στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου παρουσίαση μουσικού συνόλου με τίτλο Οδυσσεύς και Πάθος.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Πως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν, μοιάζει πέτρα που θέλει να κυλάει, ποτέ δεν χορταριάζει.

0: σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό. Πάμε.
1: Πάμε στο μαγνητό φω. Τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσι

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη. Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

99,2.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο μπατάρι κλειστό.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα.